Πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: αγαπάει.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Θα σας πω και ένα καινούριο τραγουδάκι, το οποίο είναι ντουέτο με το γιο μου. Έλα Θοδωράκη.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.
7: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Υπεύθυνο!

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
9: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
5: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Στήλ, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Στήλ είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
5: Τελικά, Μαριά, η σχέση μας έχει κάτι από Στήλ. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
10: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
9: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
10: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
11: Έλα, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκουγε παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρα μοναξιά.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

αγάπη ψάχνει τρόπους να σωθεί. Δεν είσαι εκεί κι εγώ μακριά σου αφού το θες. Πώς έγινε

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Σου Χρήστο Νικολόπουλε, με τα τραγούδια σου τα όμορφα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
7: Καλά, αντερκόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Δώσουμε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Κατερίνη, Νέα Έφεσος. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα για το φίλο μας τον Μιχάλη που επιστρέφει από τη δουλειά του. Μερικές στροφές από τον Τεό Βανές και το Back to Music για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία αρχές τέλη 1978 με 79, ένας Ολλανδός καλλιτέχνης DJ, ο Τεό Βανές και το Back to Music. Όταν ξεκινάμε παίζουμε μερικά ένα τραγούδι ξένο και μετά πάμε στα λαϊκά. Βέβαια, κανονικά δεν κολλάνε αυτά, αλλά εμένα μου αρέσουν έτσι οι αντιθέσεις. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μερικές στροφές για το φίλο μας τον Μιχάλη που επιστρέφει από τη δουλειά του. Ένα τραγούδι που έπαιζα πολύ συχνά όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στα Μεσαία. Καλά, Μιχάλη, για σένα.

Λοιπόν, 1970, τέλη 1978 με αρχές 1979, όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς για το φίλο μας τον Μιχάλη που ήθελε έτσι μερικές στροφές να ακούσει. Είπαμε προηγουμένως μην παίζουμε παλιά λαϊκά τραγούδια, εμείς τώρα αυτό δεν έχει σχέση, αλλά είπαμε οι αντιθέσεις, μου αρέσουν οι αντιθέσεις. Τεό Βανές και Back to Music με τον Μιχάλη, μερικές στροφές. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Paul's, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39910. Παραμένει πάλι μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Fast Food Paul's, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη 23510-39911. Φτιάχνει καταπληκτικά χαμπούκερ. Πολύ ωραία. Πω πω.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας είναι το Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, φτιάχνει πάρα πολύ ωραία το Kerewurst και το Pulled Pork, και ελληνική βέβαια κουζίνα, κουτεμπουκές, λουκάνικο χωριάτικο κτλ. Κτλ. Πατσέτες, σουβλάκια. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο, Σαπλαχίδης. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Φανταστικά γυναικεία ρούχα, η μπουτίκ Tres Cot, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Υπέροχα γυναικεία ρούχα, μπουτίκ Tres Cot, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39911.

Παναβάν και πάλι Boutique Dress Code. Boutique με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Μεγάλη πιστεύω το τραγούδι σου να το άκουσες, έτσι. Λοιπόν, ωραία, πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. 1978-79. Τεό Βανές. Ολλανδικής καταγωγής. Μεγάλη επιτυχία. Back to music. Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε και με αυτά. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 6971-6971-785-521. Εντάξει, τώρα κατευθείαν τηλέφωνο 6971-785-521. Μόνο κινητό, παιδιά, έτσι.

Όχι, όχι. Θα τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό και σταθερό. Σε μένα στην εκπομπή μου μόνο κινητό. Μόνο κινητό να τηλεφωνείτε. Στο 6971 το γράφεις. 6971 785 521. Μόνο κινητό. Μόνο κινητό. 6971 785 521. Έτσι.

κάνω. Λοιπόν, για να πάμε σε μια γραμμή. Τι κάνεις, κάτσε λίγο. Τι έγινε, τι δεν ακούγεται. Έλα.

0: Αλέκο. Ρε φίλε, ρε φίλε, την κινητή σου, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Την κινητή σου τηλεφωνία.
1: Έλα Παύλο, τώρα μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, δεν μ' ακούγες προηγούμενος.
1: Α, ναι, εγώ είχε πρόβλημα η γραμμή είχε πρόβλημα.
0: Δεν πρόβλημα δεν έχει, πρόβλημα έχουν τα τηλέφωνα που είναι της πλάκας, τα κινητά.
1: Α, ναι, εγώ ναι. Πάντως σε άκουγα καλά.
0: Εγώ δεν σ' άκουγα, τέλος πάντων.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι άλλο καλά, έτσι?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Μπράβο, ωραία, και καλώς ήρθατε κιόλας.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Περάσατε καλά?
0: Ωραίο, ήταν πολύ ωραίο.
1: Α, μπράβο, εντάξει, αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ έχω πάει πολλές φορές την Τίνο.
1: Έχεις πάει, ναι, εντάξει, και εγώ ήθελα να έρθω να πούμε, αλλά μετά... Το ξανασκέφτηκα και λέω, εντάξει, άλλη φορά λέω, άμα να είμαστε καλά,
0: μικρές...
1: θα πάω, κάποια στιγμή θα πάω κι εγώ.
0: Μικρές αποδράσεις τώρα που μπορείς να
1: κάνεις. Κάνουν καλό, ναι βέβαια, κάνουν καλό.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλό κάνουν μάλιστα.
0: Ναι. Είναι φανταστικό νησί και βασικά εγώ πήγα για την Παναγία της Τίνου.
1: Ναι, για την Παναγία, τη Μεγαλόχαρη, την προστάτηδά μας, τη μητέρα όλων μας. Η Παναγία είναι η προστάτηδά μας, είναι η μητέρα όλων μας.
0: Στις δύσκολες στιγμές δεν λες Παναγία.
1: Βέβαια, άμπραβο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στις δύσκολες στιγμές βέβαια Παναγία μου, βοήθησέ μας.
0: Έτσι
1: είναι, έτσι είναι.
0: Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν Παύλο, δύο τραγουδάκια θέλω σήμερα.
0: Ποιο?
1: Γίνεται.
0: Πες.
1: Αυτό που λέει το ένα τώρα δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει.
0: Πες.
1: Που να γυρνάς, με ποιον τις ώρες σου περνάς. Το ξέρεις αυτό που σου τραγουδάει, Παύλο?
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Πού να γυρνάς.
1: Με ποιον τις ώρες σου περνάς.
0: Να γυρνάς, κάτσε λίγο να το δούμε λίγο. Ποιος τραγουδάει, άντρας είναι?
1: Τώρα δεν ξέρω εγώ ποιος τραγουδάει αυτό, αλλά
0: Ρεπάνης,
1: είναι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Παλιό είναι αυτό?
1: Παλιό είναι.
0: Που να του Ρεπάνη είναι αυτό?
1: Του Ρεπάνη είναι αυτό πρέπει να είναι, ναι. Πού να γυρνάς. Με ποιον τις ώρες σου περνάς.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο του Σμοκοβίτη θέλω, αυτό που λέει τι να πω και τι να γράψω στα ψυχοχαρτί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποιο λέω, έτσι?
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο, special.
0: Ναι.
1: Στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό Κεραμίδι, τον Μαρμαρά, στο Θανάση, στον Κώστα, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά, και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο ο Μάνος.
0: Λοιπόν, κοίταξε, το που να γυρνάς, ναι, θα σε βάλω να το ακούσεις. Αν δεν είναι αυτό, κάνε μου ένα τηλέφωνο.
1: Εντάξει, έγινε. Και με τη δύση του ηλίου ακούμε Ράδιο ο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
0: Να σε καλά.
1: Από την όμορφη Κατερίνη, από την όμορφη Νέα Έφεσο.
0: Ωραία, προσλαμβάνεσαι για εκφωνητής.
1: Προσλαμβάνομαι. Ναι. Ο μισθός μου ποιος θα είναι, Παύλο?
0: Ο μισθός θα είναι 1500 ευρώ.
1: Καλά, έγινε, άντε.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ, Παύλο, να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Άντε, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, πώς μπήκε αυτό τώρα, εγώ απορώ πώς μπήκε. Έλα, μπήκε κατά λάθος το σύστημα αυτό και σε απόρριψε. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά.
1: Τόσες φορές πήρα και λέω, άχι το καλό, τώρα θα το αφήσω. Αλλά μπράβο, πήρες. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε δύο τραγουδάκια απόψε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι με τη Ρίτα Σακελαρίο, κάθε ήλιο βασίλεμα.
0: Σακελαρίο.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι Σοφία Σιβέρη, μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ. Θα ήθελα να το χαρίσω στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, σε εσένα.
0: Ναι.
1: Και σε όλο το, όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνος, με αγάπη. Θα σε ευχηθούμε καλή εκπομπή να έχεις.
0: Και εσύ καλή εβδομάδα, εσύ και ο κύριος Κώστας.
1: Τι έκανε?
0: Καλή εβδομάδα εσύ και ο κύριος Κώστας, λέω.
1: Βέβαιος, βέβαια. Και όχι μόνο εμείς, και όλος ο κόσμος.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Και όλοι μας.
0: Και τον κύριο,
1: πολύ.
0: Και τον κύριο Κώστα, και τον κύριο Κώστα, το βουβό αγόρι, θα τον παντρέψω, πες το να.
1: Είπαμε, άμα γίνεις κουμπάρους, θα τον παντρέψουμε. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πες.
1: Ξανθός είστε.
0: Πώς?
1: Ξανθός με γαλανά μάτια.
0: Όχι ρε, καμιά σχέση.
1: Τι, ποιο βλέπουμε, Παύλο Βασιλείο στο Facebook?
0: Δεν είμαι ξανά.
1: Τι... Πώς θα σε βρει ο Κώστας, πώς θα σε βρει να το... Πώς θα σε βρει, πώς να σε βρούμε το ένα?
0: Με γυαλιά ηλίου είμαι.
1: Δεν
0: είδαμε
1: γυαλιά ηλίου,
0: είδαμε...
1: Όχι,
0: Παύλος Βασιλείο, Παύλος Βασιλείο.
1: Πώς?
0: Παύλος Βασιλείο, σπαστά τα μαλλιά.
1: Σπαστά τα μαλλιά, ξανθός.
0: Όχι ξανθός.
1: Όχι, ναι.
0: Εκείνη η φωτογραφία είναι παλιά, ήμουν λίγο ανοιχτός, λίγο, παλιά.
1: Παλιά. Ένα που βλέπουμε εκεί πέρα, λέμε ότι είσαι εσύ, αλλά δεν ξέρουμε, δεν είμαστε και
0: τίποτα. Γυαλιά ηλίου φοράω, γυαλιά ηλίου.
1: Αχωράς γυαλιά ηλίου.
0: Φωτογραφία πριν από 500 χρόνια.
1: Πώς θα το βρούμε?
0: Παύλος Βασιλείου, άμα γράψεις. Λατινικά.
1: Δεν έγραψε ο Κώστας, αλλά βγήκε άλλος κυρίως. Δεν πειράζει. Άμα κατά τύχη, μόνο έτσι θα
0: είσαι. Εντάξει, δεν χάνεις και τίποτα. Δεν χάνεις και τίποτα άλλο που δεν με ξέρεις. Δεν χάνεις και τίποτα. Γαλάζια μάτια, από τα γαλάζια, πού τα είναι γαλάζια. Μα μαλαχνώσιμο. Μου κασταμό. Ναι. Ποιος το είπε ότι, έχω γαλάζια, δεν έχω γαλάζια μακιά. Το εγγονάκι μου έχει γαλάζια. Το εγγονάκι.
1: Ναι.
0: Τι
1: είναι το εγγονάκι,
0: σοκοράκι
1: ή
0: κοριτσάκι? Κοριτσάκι είναι το μικρό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Λοιπόν, αν τα οικογενειακά θα πούμε τώρα. Λοιπόν.
1: Καλά, έγινε, θα γίνει.
0: Λοιπόν, ποιο πω, είπε τραγούδι, πώς το είπε τραγούδι.
1: Α, Παύλε, πριν μισό λεπτό τότε, περίμενε.
0: Κάθε ήλιο βασίλεμα, ναι.
1: Ρίτα Σακελαρίου, κάθε ήλιο βασίλεμα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, Σοφία Σιδέρη, μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ.
0: Οκ, τα ακούς. Ευχαριστούμε.

0: για τον κύριο Κώστα και την κυρία Λένα, πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σου, τρελόμορφο αγόρι, Λάρι. Λάρις. Λάρι. Λοιπόν, για πες τραγούδι, ποιο τραγούδι θες?
1: Βάλ του Μαζουνάκη τώρα δύο τραγούδια εκεί. Τα χαρίζω στον Κυριάκο και στον Γιώργο, τα φιλαράκια μου, ναι.
0: Ο Γιώργος και ο Κυριάκος, τα παιδιά που μας ακούνε εκεί, ε.
1: Ναι, τα φιλαράκια μου, ναι, αφού έτσι.
0: Ναι. Μαζουνάκη θες, Μαζουνάκη θες.
1: Ναι, βάλε, ό,τι να είναι, ναι, και σ' ακούμε εδώ, είμαστε δύναμοι όλη νύχτα, έγινε.
0: Ναι, έγινε, χαιρισμούς και στην Τίνα. Έγινε.
1: Στην Τίνα, ναι, έγινε, ναι, τώρα είναι στην Τίνα, ναι.
0: Έγινε, οκ, έγινε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου, τρελό κορίτσι.
2: Γονίδη και Σανής.
0: Ο Γονίδης, γιατί ονομάστηκε Γονίδης? Γιατί κυνηγούσε τις γωνίες, όλο γωνίες. Έψαχνε γωνία, η αγωνία, η αγωνία δεν άφησε ο Γονίδης.
2: Άδειγε.
0: Γεια σου. Μια φορά έτσι ήταν. Μόνο στο στούντιο 5 για κάνα κουβές. Όταν τα πούλησα, πούλησαμε το Διάβολο είναι και το Μουσικό Γαλαξία, έφυγα εγώ. Έκανα στούντιο 5 και εγώ το Γονίδι, να σου πούνε αλήθεια, δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ. Μ' αρέσει, αλλά δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ. Και πήρε ένας και μου ζητάει Γονίδι και του λέω ποιο. Ο Γονίδης όλο γωνίες κυνηγούσε. Και με πήρε, έτυχε, ήταν η Θεσσαλονίκη, ο στούντιο 5 μου εγώ τότε, έκανε κομπές. Και άκουγε, έτυχε να ακούσει πραγματικά πώς είναι η τύχη καμιά φορά Γονίδες. Και λέει, παίρνει τηλέφωνο. Και μου λέει, ρε Παύλε, μου λέει, έχεις τίποτα μαζί μου? Λέω, ποιος είναι? Λέει, ο Γονίδες. Λέω, όχι, εντάξει, λέω. Λοιπόν. Για το φίλο μου το Λάρι και για την Δίνα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδί. Μαζονάκη, στο μου λείπεις. Αυτό μου αρέσει και εμένα πολύ, αυτό το τραγουδάκι. Ωραίο είναι. Λοιπόν. Αδικοχαμένος Μαζονάκης. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα.

0: Λοιπόν, γεια σου Στέλιο μου, Στέλιο μου, τι κάνεις?
1: Όλα καλά ρε, δεν σ' ακούω, βαθιά δεν σ' ακούω καλά.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Τώρα σ' ακούω.
0: Συντονιστείτε, συντονιστείτε. Λοιπόν, τι λες Στέλιο, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα ρε Παπλέ μου, καλή εβδομάδα. Είσαι όλα καλά?
0: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, μπράβο. Πάντα καλά να είσαι εσύ και όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Ναι. Πήρα και εγώ φίλε να ζητήσω δύο τραγουδάκια όπως όλοι οι ακροατές και να χαρίσω εγώ και τα δύο στη Στέλλα. Από το Στουμπί. Το ένα είναι από το Στέλιο Καζαντίδης. Αναπόκληρο γυρίζομαι στην Κακούρκα Ξενιδιά. Και το άλλο είναι Σκανταλιάρα, Σκανταλιάρα, θα σου κάνω μια λαχτάρα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Παρακαλώ.
2: Έλα, Παυλίτο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποιος είναι?
2: Τι κάνουμε?
0: Ποιος είναι?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ποιος είναι?
2: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω. Πες.
2: Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, ρε Παύλε.
0: Ποιο θες?
2: Θα βάλεις τον Νίκο του Βέρτη, δεν υπάρχω στη ζωή σου. Θα το ακούσεις και εσύ και θα καταλάβεις τι τραγούδι είναι.
0: Δεν υπάρχω στη ζωή σου. Οκ.
2: Νίκος Βέρτης, αδερφέ μου.
0: Ναι. Δεν υπάρχω στη ζωή σου.
2: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Και εγώ καλά ρε αδερφέ μου, σχόλασα από τη δουλίτσα τώρα και γουστάρω να ακούσω αυτό το τραγουδάκι.
0: Ναι, τα ακούς.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, τα ακούς, τα ακούς.
2: Παύλε, τα φιλιά μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έλα, Στέλιο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, Στέλιο, μιλήσαμε μαζί. Περίμενε εδώ εκεί.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Περίμενε Μάνο, Μάνολο, Κώστα, περίμενε Κώστα. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχει στηθεί από το φίλο μας τον Κώστα και την παρέα του. Ωραίο τραγούδι θα, ναι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, καλή εβδομάδα παιδιά. Ωραίο τραγούδι αυτό, μου αρέσει πολύ. Παρακαλώ.
1: Έλα Παυλάκο, έχεις γραμμή ρε μάλλον,
0: ναι. Ναι, για πες ποιο τραγούδι είπες θες.
1: Δύο τραγούδια για να ακούσω, να χάρισω και τα δύο σειρά του Σουβί. Το ένα είναι σαν απόκλειος, γυρίζουμε στην Καγκούρκα και στην Τριά, από το Σέλιο Καζαντζίδη. Και το άλλο είναι σκανταλιάρα, σκανταλιάρα, θα σου κάνω μια λαχτάρα, τα δύο δηλαδή.
0: Οκ, εντάξει. Σε είδα, σε είδα στο τηλέφωνο, σε είδα. Σταύρο, σε είδα, θα σε πάρω εγώ, σε καλά.

με τον Αντώνη Βαρδί και με τον γιο του, το συγχωρεμένο τον Αντώνη Βαρδί και με τον γιο του, είχα κάνει ένα χορό. Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, καμιά φορά η μνήμη μετά από τόσα χρόνια αδυνατεί, ας πούμε. Και δεν θυμάμαι τους τραγουδιστές. Είναι τόσο πολλοί τραγουδιστές που έχουν κάνει χορούς. Και φυσικά περάσαν και τα χρόνια τώρα, και αυτό τα λέμε, αλλιώς δεν τα λέγαμε. Λοιπόν, τώρα πώς θα το κολλήσω αυτό το τραγούδι τώρα. Σκανταλιάρα, σκανταλιάρα. Στέλιος. Σκανταλιάρα, σκανταλιάρα. Για το Στέλιο που το φιλαράκι μου το ζήτησε. Άιντε πάλι. Βάλε 7 κιλά κρασί.

0: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
1: Έλα, τι να κάνω μωρέ, τα ίδια μωρέ, δεν έχω, δεν άλλαξε τίποτα.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνά, μπορείς αν το φτάνεις?
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται, καλοκαίρι τώρα, λίγο έξω, λίγο μέσα, λίγο παραδό, λίγο παραγγεί, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι, έχει αλλάξει η ζωή μας τώρα, τρόπο ζωής για το καλοκαίρι μιλάω.
0: Ναι. Εγώ σκοπεύω να κάνω μια το βράδυ, μια δοκιμαστική το βράδυ, αφού τελειώσω.
1: Τι ώρα? Όχι τώρα, το χειμώνα αν την κάνεις τώρα, τώρα ο κόσμος ακόμα είναι έξω.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό, αν πιάσει, πιάσει. Λοιπόν, το θέμα είναι, θα κάνουμε διπλογραμμές, να μιλάνε καμιά φορά μεταξύ τους οι ακροατές. Και σε έτσι λίγο όπως το...
1: Όχι, ναι, εντάξει, καλό θα είναι, καλή σκέψη είναι αυτό, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ τώρα δηλαδή που τη βλέπω εδώ που είμαι, που ζω, είναι ακόμα, ο κόσμος είναι ακόμα απ' έξω, είναι στους δρόμους.
0: Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ όσες φορές κάνω εκπομπή, υπάρχει κίνηση στο τηλέφωνο.
1: Όσες φορές ακούω τώρα για το καλοκαίρι μιλάω, γιατί χειμώνα σε ακούω συνέχεια, αλλά επειδή δεν, το καλοκαίρι τώρα δεν είναι, λίγο έξω, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κατάλαβες.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό σε ακούω όχι κάθε μέρα, τακτικά σε ακούω, αλλά σου ήρθαν.
0: Ναι. Ναι, και το κάθε μέρα βαρετό να με ακούσε έναν άνθρωπο κάθε μέρα.
1: Όχι, δεν είναι, καλά είναι, ωραία, εντάξει, ναι, πρώτον και χέρι και ακροατές βάζουν τραγούδια της ηλικίας μου.
0: Ναι.
1: Να, δεν βάζουν τραγούδια, κατάλαβες τι να πω.
0: Βασικά, εμένα με αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην εκπομπή είναι ότι επικοινωνούμε με τον κόσμο.
1: Αυτό είναι βασικό, ναι, βασικό είναι. Να δηλαδή, μιλάς με ανθρώπους και να σε καταλαβαίνω.
0: Έκοψα...
1: Τώρα να μιλάς και να μην σε καταλαβαίνουν,
0: Όχι. Να σε πω κάτι. Δηλαδή, έκοψα το σταθερό τηλέφωνο, γιατί με πέραν τηλέφωνο και ήτανε, έλεγα εγώ το όνομα. Δεν φαινότανε. Άλλο τώρα να ακούγεται ο άλλος. Φαίνεται ότι είναι υπαρκτό το πρόσωπο.
1: Κατάλαβες.
0: Τώρα μπορεί να
1: πω... τώρα. Ο κόσμος, κοίταξε να δεις, μην νομίζω. Άλλους δεν θέλει για λόγους διαφορετικούς, άλλους θέλει, άλλους... Δεν πειράζει, μωρέ. Το μόνο πράγμα που σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, λόγω ηλικίας και μιλάω γιατί είμαι κάποιες ηλικίες, είναι μόνο η υγεία, φίλε.
0: Τίποτα άλλο. Όλα είναι...
1: Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Μπράβο.
1: Να το συζητήσουμε διαφορετικά, θα σου πω εκτός αέρα μια φορά, για να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Ξέρω.
1: Εκτός αέρα. Τώρα δεν θέλω να το πω.
0: Είμαι οπαδός από αυτό που είπες. Είμαι οπαδός, όχι τώρα, από μικρό παιδί έτσι είμαι οπαδός αυτό που είπες τώρα. Υγεία. Υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον άνθρωπο.
1: Ήμουνα στο χώρο αυτό, γι' αυτό στα λέω τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε διαφορετικά όταν κάποια στιγμή μέσα στο. Αλλά όχι στον αέρα, δεν χρειάζεται.
0: Καλά, δεν χρειάζεται, εντάξει.
1: Ναι, όχι. Κατάλαβα.
0: Είμαι οπαδός, επαναλαμβάνω αυτό που είπες. Δηλαδή,
1: τίποτε, θα σου πω μια κουβέντα που έλεγε ο πατέρας μου και οι παππούδες, ας πούμε, έτσι να το πω έτσι. Η υγεία τα κάνει και εγώ πενεύομαι. Τίποτα παραπάνω. Αυτό, άμα το καταλάβουμε, τότε θα καταλάβουμε τι εννοεί.
0: Έτσι ακριβώς. Θα σε πω για κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Ταπεινή μου γνώμη, από αυτά που είδα.
1: Ναι.
0: Πολλοί άνθρωποι κοιτάξαν να σκάψουν το λάκκο κάποιου αλλού ανθρώπου και τελικά πέσαν στο λάκκο αυτοί μέσα ίδιοι.
1: Το μόνο που μένει εδώ είναι η κακία και η μιζέρια. Τίποτα παραπάνω.
0: Συμφωνώ.
1: Όπως ακριβώς το λέω. Τίποτα παραπάνω. Μιζέρια και κακία.
0: Έτσι,
1: όλα τα άλλα
0: και κλέψιμο.
1: Παραβλέπονται.
0: Και που κλέγονται και δεν έχω και δεν κάνω και δεν ράνω.
1: Δεν κάνω και αυτά όλα. Σου είπα, άμα δεν έχεις, θα πας να δουλέψεις. Άμα δεν δουλέψεις. Εγώ βλέπω τους γύρω του δικού μου και εμένα και όλα. Όποιος δούλεψε είχε για να φάει, δεν είπε ότι για να κάνει κρεπάλες, είπα είχε για να φάει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται να το
0: και οι συντάξεις, καμιά φορά που κάνουν παράπονο μερικοί που παίρνουν λίγες συντάξεις.
1: Συντάξεις είναι αυτό που δούλεψες.
0: Για μένα,
1: οι συντάξεις πρέπει να ήταν ανταποδοτικές.
0: Έτσι είναι.
1: Τελείωσε. Δούλεψε 30 χρόνια, θα πάρει για 30 χρόνια. Δούλεψε 20 για 20. Τελείωσε. Δεν υπάρχει.
0: Μα έτσι είναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε, χάρηκα πολύ, Παύλο μου, που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα
1: πολύ. Τώρα, άμα θέλεις να μου βάλεις ένα τραγούδι μόνο.
0: Ποιο θες.
1: Άμα είσαι αρρώστια.
0: Ποιος θα και Στανίση.
1: Στανίση το λέει τώρα, Στανίση το λέει, ή ο Τερζής, μάλλον Στανίση το λέει, είσαι αρρώστια.
0: Okay. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, τα λέμε. Το χειμώνα τα λέμε πιο πυκνά.
0: Έγινε, να σκαλά.
1: Έγινε.
0: Γεια σου. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, Νίκος ωραίος. Μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια, εμένα αυτό μ' αρέσει. Αυτό, η επικοινωνία. Τώρα πάρει άλλος, όταν ήρθα εδώ πέρα, μερικοί δεν βγαίνουν στον αέρα. Άλλο δεν γίνεται. Λέει, δεν βγαίνεις του μένα. Για ποιο λόγο δεν βγαίνεις? Τι φοβάσαι, τι θα σε κάνουν, θα δαγκάσουνε? Δηλαδή αυτοί που παίρνουν τη Θεσσαλονίκη πιο μάγκες είναι από εμάς, την Κατερίνη. Δες το και έτσι, και στο φινάλε και πολλοί τελικά βγαίναν στον αέρα και λέγανε και το επιθετό τους. Και τι έγινε? Έτσι. Αυτοί που είναι απόφοιτοι του Μάνου έχουν λίγο θεματάκι να βγουν στον αέρα. Έχουν ένα θεματάκι. Οι απόγονοι. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβάσαι και να διαλυστεί. Πες ένα ψεύτικο όνομα και τελειώνει η υπόθεση. Άμα θες να μην πεις, πες ένα ψεύτικο. Μην πεις το δικό σου, άμα φοβάσαι. Λοιπόν. Λοιπόν. Παιδί μου, λοιπόν, πάμε στις επόμενες γραμμές. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα.
2: Καλά είστε?
0: Εσύ πώς δεν φοβάσαι να βγεις στον αέρα?
2: Γιατί να φοβηθώ?
0: Μπράβο.
2: Η πρώτη βοήθειά σας που πήγατε στην Τίνο.
0: Ναι.
2: Γιατί το άκουσα, βοήθειά σας.
0: Ναι. Τίνο έχω πάει αρκετές φορές. Και έχω πάει και με τα γόνατα.
2: Ναι.
0: Και πιο μικρός ήταν ήμουνα. Και όταν πήγα, είχα πάθει μια μόλι στα γόνατα. Και όταν πήγα στον γιατρό, τότε παλιά μιλάμε, μου λέει γιατρός, καλά, νέος άνθρωπος και πήγες με τα γόνατα, μου λέει. Τώρα σου φάω.
2: Έχω πάει κι εγώ. Και σε μια δύσκολη αυτή την Παναγία πάντα.
0: Πάντα.
2: Και νομίζω ότι το έχω το χέρι της στο νόμο μου. Αν θες το πιστεύεις.
0: Γιατί δεν το πιστεύεις?
2: Αν θες όχι.
0: Γιατί δεν το πιστεύεις? Εξάλλου είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Έτσι είναι. Και εγώ λέω στους ακροατές να παίρνουν τηλέφωνο και να βγαίνουν στον αέρα. Και άμα φοβούνται να πούν το όνομά τους, παίρνουν ένα ψεύτικο. Πες ένα παρατσούκλι. Μου βάζει. Δεν μπορεί να σε κάνει κανείς τίποτα.
2: Νόηση.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, να μην ξεχάσω τα τραγούδια.
0: Πες.
2: Τα του Φίλιππο Νικολάου.
0: Ναι.
2: Να το ξέχασα.
0: Καλά, τι είναι.
2: Πρώτα, κίτρινα, να πω...
0: Τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά.
2: Τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά.
0: Ναι.
2: Μπράβο, ρε
0: βάρο. Αυτό είναι, κοίταξε, άκου. Αυτό το τραγούδι που ζητάς, εγώ το εντάσσω στα λεγόμενα γυναικεία τραγούδια. Υπάρχουν...
2: Και εγώ γι' αυτό το ζητάω.
0: Πρόσεξε, τα μπεμπέ, ξέρεις ποιο είναι μπεμπέ? Τα μπεμπέ αυτά είναι τα σύγχρονα, ξέρω εγώ, που είναι φουρέρα και τα λοιπά. Ανήκουν στην κατηγορία, εγώ πώς τα έχω βαπτίσει. Η φουρέρα και τα λοιπά στην κατηγορία μπεμπέ. Στην κατηγορία έχουμε τα τραγούδια, τα οποία τα λεγόμενα γυναικεία τραγούδια. Και αυτό που ζητάς είναι γυναικείο. Έχουμε τα αντρικά τραγούδια και τα τραγούδια του κρασιού. Το κρασί είναι γιατρός,
2: ναι,
0: μου και παραγωγή.
2: Ναι.
0: Κατάλαβε,
2: ναι.
0: Του ποτού, να το πω έτσι.
2: Ναι.
0: Του 7 κιλά κρασί, ας πούμε, στην Καθησιά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έκανα. Και όταν ήρθα εδώ, όταν
2: και
0: ήρθα...
2: 500 κατσίκια.
0: Και όταν ήρθα εδώ και μου ζητούσανε Πουλόπουλο και λέω, Πουλόπουλο μου ζητάνε οι άντρες. Γιατί ο Πουλόπουλος είναι κατά εξοχή γυναικείος τραγουδιστής. Κατά εξοχή. Επειδή κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Πουλόπουλο. Και μετά άκουσα που λέει πάλι μεθυσμένος. Α, κατάλαβα, κατηγορία κρασιούλο. Το κάνω λίγο πλάκα, να μην παρεξηγηθούν μερικοί, έτσι.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Αυτά.
2: Αυτό.
0: Έγινε.
2: Και το άλλο φτάνει, το μαράζι φτάνει.
0: Καλά.
2: Εμένα η μάνα μου δεν με ξανακάνει.
0: Έγινε.
2: Αυτά τα δύο. Και προχθές στο Γαλαξία του Παύλου Βασιλείου.
0: Γαλαξία, μουσικός Γαλαξία.
2: Ένα τραγούδι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ καλά. Αργότερα, άμα το θυμηθώ, θα σε πάρω. Είναι σε μοντέρνο. Σε. Ούτε ελαφρολαϊκό.
0: Λοιπόν, ο μουσικός Γαλαξίας.
2: Μπορώ να σε πάρω.
0: Ναι, ο μουσικός Γαλαξίας παίζει το Ιντερνετικό Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης Καλαμαριά.
2: Παίζει. Δεν θα είναι αργά.
0: Παίζει σπάνια τραγούδια, σπάνια. Όσοι έχετε ιδέα να τα
2: ακούσετε. Αυτό είχα να το ακούσω από κοπέλα, μικρή, από κοτσάκι.
0: Το ξαναλέω, παίζει σπάνια τραγούδια.
2: Ναι.
0: Ο μουσικός γαλαξίας ιντερνετικά παίζει σπάνια, αρκεί να έχει ίντερνετ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτές είναι οι επιλογές δικές μου τα βράδια. Λοιπόν, άντε.
2: Και μην κάνεις όπως προχθές 10 ώρες να μου τα πεις.
0: Όταν μιλάς 10 ώρες τι θα κάνω, το ξέρω. Λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Άντε, τσο. Τσο. Λοιπόν, πάμε να ακούσω τα τραγούδια αυτά. Έχω και άλλη γραμμή, παίρνω αυτός ο Σταύρος. Κάτσε πάρω και το Σταύρο. Και μετά πάμε στα τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μην τρέπεστε, θα βγαίνετε στον αέρα. Δεν θα σας κάνω τίποτα. Μην έχετε αυτό το κόμπλεξ. Στον αέρα, και τι έγινε. Έλα Σταύρο. Τι κάνεις. Τι λέει.
1: Τι κάνει, καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Καλά, καλά, γίνει καλά.
0: Για πες.
1: Μπορούμε να ακούσουμε 3-4 τραγουδάκια δυνατά.
0: Ναι. Για πες.
1: Ένα είναι της Μαριάννης Κεβάλα, σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη.
0: Ναι.
1: Το γράψεις, Παύλε.
0: Πες. Ναι, τα ίδια μου ζητάς. Ναι.
1: Το άλλο είναι Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Είναι κοντά μου στο πρωί.
1: Ναι, μπράβο φίλε, αυτό Παύλο μου αρέσει πάρα πολύ, μου είναι κοντά μου ως το πρωί. Και δύο τραγουδάκια του Μανώλη του Τσιγκάνου του Αγγελόπουλου. Χίλια κομμάτια για σένα είναι γενόμουνα. Και δεν σε κρίνω που δεν με αγαπάς.
0: Έγινε
1: Παύλο μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Απλώς Παύλο, ξέρεις, θέλω να πεις ότι αυτά τα τραγούδια είναι αφιερωμένα από το Σταύρο του Πανομή.
0: Οκ, Σταύρο μου. Ευχαριστώ.
1: Παύλο μου, να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ Σταύρο. Να είσαι καλά, Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να βγαίνετε στον αέρα. Μην διστάζετε, μην φοβάστε, δεν πρόκειται να σας κάνει κανείς τίποτα. Αποβάλλετε αυτό το... Και άμα θέλω να ακούω τη φωνή, χαμηλώστε το ραδιόφωνο από 2-3 λεπτά και μετά. Λοιπόν, έλα σ' ακούω, Γιώργος. Πες και εσύ να βάλω τραγούδι.
3: Ακούς.
0: Πες, ναι, ακούω.
3: Και να αφιερώνω σε αυτό το κόσμο που ακούει και στο Παναγιώτη στο σχολάρι καθηγητής και ένα του Κονίδη.
0: Έψαχνα τις γωνίες ο γονίδης. Καλά, οκ.
3: Εντάξει.
0: Έγινε αγόρι μου, να σε καλά. Ευχαριστώ
3: πολύ και στη Δημητρούλα.
0: Και στη Δημητρούλα. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε
3: καλά.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο, περιμένετε. Παύλος Βασιλείου. Για τον Νίκο.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι ακούτε Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Το Fast Food Pulse φτιάχνει καταπληκτικά σαντουίτς, μπέργκερ, ειδικά φανταστικά πράγματα. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 911. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Fast Food Pulse. Φανταστικά χαμπουργκέρ. Ξαναλέω το τηλέφωνο 23510 39 911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής όσον αφορά το γυναικείο ντύσιμο, το καλό γυναικείο ντύσιμο, το ωραίο γυναικείο ντύσιμο, Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνιος Ενίδη 11. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι είναι και πολλά τα αυτά και δεν έχω γιατί να διαβάζω. Θα σε βγάλω στον αέρα τώρα, θα σε βγάλω τώρα. Περίμενε να κάτσεις από τους νιαφνιδιάτες. Με μπέρδεψες. Λοιπόν, Κοκελίδης, ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Από τις 11 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ανοιχτά είναι. Έχει διαθέτει γερμανική κουζίνα, κάνει πολύ ωραία γερμανική κουζίνα και ελληνική. Το pulled pork και το kelbut. Τέλος πάντων, αυτό δεν θα το ξαναπούμε λιγάκι. Θα σε βγάλω στον αέρα, με μιλάς τώρα και με μπερδεύεις λίγο. Όχι, δεν ακούγεις τώρα. Ναι, σ' ακούω και μπερδεύουμε εγώ. Πάρε μου πιο ύστερα. Άντε. Άντε για να πω τους χορηγούς. Έγινε. Το pulled pork και το kerevoust. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, ανοιχτά από τις 11 η ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ανοιχτά. Λοιπόν, από ελληνικά έχει λουκάνικα, κοτομπουκές, πατσέτες, σουβλάκια κτλ. Λοιπόν, αυτά. Και επίσης για καλό γυναικείο ντύσιμο και όχι μόνο, μπουτίκ Dress Code, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Τα χάμπου και τα φοβερά είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 911. Αυτά. Λοιπόν, έλα πες μου τώρα γιατί με έφαγε στα αυτιά. Πες μου, εκτός αέρα. Έλα λίγο. Για το Σταύρο αφιερωμένο.

0: Έλα, για πες το το τραγούδι.
1: Πες το τραγούδι. Είπαμε του καλύτερου καινούργιου και στο Θεό έκανα τάμα του Γονίδη.
0: Οκ, το καινούργιο. Και πού τα φύγει.
1: Αφιερώνω τη Δημητρούλα, τον Πάδο σε σένα, τον Παναγιώτη, το Βελαχινό Αγόρι, το Βαζίζο, τον Παναλόπουλο, σε όλο το ακροματήριο.
0: Έγινε.
1: Και στον Πυραλή τον Άγγελο.
0: Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.

Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Θες να βγάλω στον αέρα? Ναι, πες μου. Με καρτάτε εκτός αέρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κάτσε να κάνουμε για το φίλο μας που έχει ζητήσει. Τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Ναι, πες μου, σ' ακούω.

0: Ναι, ακούμε. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα. Καλώς yeah. ήρθατε.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, η Αναστασία?
0: Ξέρω, κατάλαβα. Τι κάνεις, Αναστασία?
1: Καλά. Τώρα κάνεις έτσι τυχαία και λέω...
0: Έβλεπες
1: τηλεόραση. Ναι, ναι.
0: Έβλεπες τηλεόραση εσύ.
1: Ναι, ναι, βλέπω τηλεόραση. Ήταν και γονίμα εδώ και βλέπω τα μοντέλα και εγώ λέω θα βάλω λίγο ένα διόφωνο.
0: Συνήθως τι ώρα ακούς ραδιόφωνο, συνήθως?
1: Ραδιόφωνο πιο πολύ ακούω το πρωί, σου είπα.
0: Το πρωί, ναι.
1: Ναι, αλλά τώρα λόγω ότι μ' αρέσει εσύ η φωνή σου,
0: μα.
1: Ακούω και βράδυ, αλλά όχι πάντα, γιατί τώρα κάτι βλέπω.
0: Μα, εντάξει.
1: Την τηλεόραση.
0: Θέλεις κάποιο τραγούδι?
1: Εγώ βασικά, εγώ αν έφτανε με εκπομπή τον εαυτό μου, δεν θα το άκουγα, γιατί δεν μ' αρέσει η φωνή μου.
0: Μια χαρά είναι η φωνή σου, μια χαρά. Λοιπόν, το βράδυ θα κάνουμε και διπλογραμμές και θα μιλάς με καμιά κοπέλα, με κυρία.
1: Όταν κάνετε κάτι και να μην έχω σταθμό, θα με πάρετε να με πείτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το λέτε.
0: Ναι, ναι. Θα κάνουμε το βράδυ, θα κάνουμε το βράδυ διπλογραμμές και θα μιλάς με τις κυρίες. Θα μιλάτε έτσι όλοι μαζί.
1: Όταν, ναι. Και αν τυχόν δεν το έχω ανοίξει, τύπο μου δεν πειράζει, εγώ θα το ανοίξω.
0: Έγινε, οκ.
1: Τώρα βλέπουμε, ήταν η εγκορίου εδώ και βλέπουμε τα GDR, τη μόδα τώρα, καταλαβαίνετε.
0: Καλά, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Αλλά εγώ έχω και το ραδιόφωνο. Βάλε κανένα τραγουδίσει, Μαριά την Κεφάλα, βάλε κανένα Βελί, Σαρί.
0: Βάλουμε
1: τώρα. Είναι και άλλοι τραγουδιτές, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, φιλάκια σε όλους τους το στούντιο, σε όλους τους
0: ακροατές,
1: σε όλα τα κορίτσια, στα γόρια σου.
0: Όλους. Όλους.
1: Να είστε καλά
0: και εσύ, και εσύ, και εσύ, να είστε καλά. Και σου ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αναστασία.

Λοιπόν, μισό λεπτό. Όσοι πήρατε τηλέφωνο, αφήστε να πάρουν και οι άλλοι ακροατές, γιατί τώρα μιλούσε μια κυρία, δεν μπορούσε να πιάσει γραμμή. Λοιπόν, όσοι πήρατε τηλέφωνο, τέλος. Θα αφήσετε λίγο χρόνο και για τους υπόλοιπους άλλους. Τώρα, εάν θέλετε να πείτε κάτι, ξέρω εγώ, να μιλήσετε, να κάνει μια αφιέρωση εγώ, εντάξει, πάρτε, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, Αριάννα, πήρες τηλέφωνο. Πήρες τηλέφωνο, Αριάννα. Για ξαναπάρε. Δεν σε είδα. Για την Αριάννα. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Για πάλι, Αριάννα, δεν σε προλαβαίνω.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Νίκο και τον Γιάννη. Γιάννη, είπες η γραμμή σου. Ξαναπάρε. Ο Λάρης, το τρελό μου φαβόρι. Πού είσαι, Λάρη?
1: Έλα, Παπαρά.
0: Είσαι στον αέρα, είσαι. Με θέλεις εκτός, είσαι στον αέρα, είσαι.
1: Έλα, Παπαρά, έλα, ρε. Άκολα τώρα. Θέλω ένα τραγούδι, έλα.
0: Πες, ποιο θες?
1: Βάλε ένα τουκουμαϊτό στην έσχουν αέρα, τη χαρή ζουλά, στη δύναμη, πολύ αγάπη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είναι, άντες ακούμε, άντες,
0: φιλά, γεια. Εξαιρετικό παιδί ο Λάρη και η Ντίνα, εξαιρετικά παιδιά. Καλά παιδιά, και ο Λάρη και η Ντίνα. Λοιπόν, εξαιρετικά παιδιά, Λάρης και Ντίνα. Λοιπόν,

Λοιπόν, για να βάλουμε ένα τραγούδι με τον Πασκάλ Τερζή, με τον οποίο έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Πασκάλ Τερζής. Πολλούς χορούς. Φιλωρός. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε έναν τραγουδιστή. Να πούμε ότι τα τραγούδια τα βάζω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Ένα τραγουδιστή τον οποίο συνεργάστηκα και έκανα ή ένα ή δύο χορούς, δεν θυμάμαι τώρα, με τον Άγγελο Διονυσίου.

0: Έλα Γιώργο. Πες. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Ένα γεια πήρα να πω. Με καλή της πλήρως. Βάλε ό,τι θες εσύ.
0: Οκ. Έγινε και εγώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά ρε Παύλο. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιώργο Βίον. Πάλι καλά.
2: Ότι με πρόδωσε, ότι με πρόδωσε.
0: Αχ, το πατήσαμε εδώ πέρα, εσύ φταίς. Λοιπόν, όχι ο Γιώργος, εσύ. Θα σε βγάλουμε στον αέρα. Γεια σου Ειρήνη. Λοιπόν, το 1980-81, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί μέσα, κάνω ένα χορό με τη Στανίση στο Στόρκ. Τότε είχε βγάλει η Στανίση το «Μυστικέ μου έρωτα» και είχε τότε γινόταν χαμός με τη Στανίση. Εν πάση εδώ σας είχα πει πώς έγινε η δουλειά, πώς έγινε ο αραβόνας, ο γάμος τελικά, δηλαδή πώς έγινε η προσέγγιση. Εγώ πήγα έτσι συναισθαλμένα και τα λοιπά, γιατί ήμουν και πολύ μικρός σχετικά. Και τότε το είχε βγάλει επιτυχίες, το είχε κάνει το μεγάλο μπαμ στα νήσι και συνεργάστηκα μαζί της σε δύο χορούς νομίζω. Λοιπόν, στο Στόρκ. Το Στόρκ ήταν ένα μαγαζί στο Καλαμπουρνάκι, δεν ήταν και πολύ μεγάλο, ήταν ασφιχτικά όμως γεμάτο. Είχα μια 500-600 άτομα χωρούσε συγκριτικά με τον άλλο, με τους άλλους. Τα άλλα μαγαζιά. Ωραία. Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο.

Λοιπόν, έτσι έγινε η συνεργασία μας με την Κατερίνα Στανίση. Και όπως είχα πει και παλιότερα, αυτά τα ακριβά με τα έλεγα στον κόσμο. Τα έλεγα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και ειδικά στην Κατερίνη που ήμουνα. Δεν ήθελα να τα πω αυτά. Εντάξει, λοιπόν, δεν ήθελα και εντάξει, δεν τα ακριβά. Κάποια στιγμή όμως τα χρόνια περάσανε και λέω, γιατί να μην τα πω. Δεν είναι κλεμμένα. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Ο Μαζονάκης μ' άρεσε πάρα πολύ. Το δίσκο ήμασταν από τους πρώτους μουσικό γαλαξία που παίξαμε, το Μαζονάκη. Και πάρα πολύ ωραίος Μαζονάκης. Και γενικά μ' άρεσε πάρα πολύ η χρειά του, η φωνή του Μαζονάκη. Χρειά του. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Διόν.

Με έναν άλλο καλλιτέχνη που συνεργάστηκα, ο οποίος ήταν, είχα κάνει δύο χορούς. Ένας χορός ήταν στη Νέα Κρίνη. Αυτό έγινε το 87, 86, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, με τον Αδαμαντίδη.

0: Βάλε 7 κιλά κρασί.
1: Βάλε 10 κιλά κρασί.
0: Έβαλες?
1: Έβαλα τώρα μόλις εδώ το πίνω.
0: Μπράβο. Όλα καλά?
1: Καλά.
0: Ωραία. Βάζουμε τραγούδια για από που έχω κάνει χορούς.
1: Ωραία.
0: Καλλιτέχνες. Θες εσύ κάνει τραγούδι, θες κάνει τραγούδι, όχι?
1: Όχι. Yeah. Πριν από την καλησπέρα μου,
0: έτσι,
1: σε όλο το κροτήριο και κράτες που ακούνε το Ράδιο Μάνος.
0: Βάζω τραγούδια που με καλλιτέχνες που έχω κάνει χορούς.
1: Ωραία.
0: Και με τον Ανδρέα.
1: Καλό είναι αυτό. Ναι, βάλε να το ακούσουμε. Yeah. Να το ακούσουμε.
0: Με καλλιτέχνες που έχω κάνει χορούς.
1: Αν και βρέχει λίγο και βροντάει, αλλά εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Ας βρέχει.
1: Ας βρέχει.
0: Ό,τι είναι θέλουμε
1: αυτό. Βρέχει, ψιλοβρέχει.
0: Βρέχει, ψιλοβρέχει και βάλει και 400 κιλά κρασί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι τραγούδια έχουμε. Εδώ έχουμε τραγούδια αντρικά, γυναικεία. Έχουμε τα μπεμπέ. Μπεμπέ είναι φουρέρα. Κατηγορία μπεμπέ.
1: Ναι.
0: Μετά έχουμε αντρικά. Ξέρω εγώ βαριά τα αυτά. Μετά έχουμε τα γυναικεία τραγούδια. Και μετά έχουμε το κρασιού, του ποτού τραγούδι.
1: Του κρασιού, του ποτού, όλα.
0: Όλα. Κατάλαβες?
1: Όλα, έτσι πρέπει.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Εσύ καλά είσαι, Παύλο?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά, την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένας τραγουδιστής που έχω κάνει χορούς αρκετούς και με τον Μελάς, φανταστική φωνή, ωραίος τύπος, χωρίς βοήθειες, χωρίς τίποτα. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου, δικά μου τραγούδια. Με καλλιτέχνες που έχω κάνει χορούς.

0: Μες στη στακτοθήκη μου.
1: Λοιπόν, με έναν άλλον καλλιτέχνη που κάνει πολλούς χορούς είναι ο Βασίλης Καράς και είχαμε και πολύ καλή ανθρώπινη σχέση με αυτόν και με την οικογένειά του.

Με τον Βασίλη Καρά έκανα αρκετούς χορούς. Ένα είχα κάνει με ένα χορό με το, στο Κοσμοδρόμιο Θεσσαλονίκης, ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Ιδιοκτήτης ήταν ο Χαϊδευμένος, ο Τασούλης. Είχα κάνει ένα χορό εκεί με τον Βασίλη Καρά. Ένα χορό είχα κάνει στην Εράιδα. Τεράστιο μαγαζί, μεγάλο μαγαζί. Στο Κορτσόπορο, ένα ποντιακό, ήταν εκεί στον ύφος μου, ωραίο μαγαζί. Και στο Σκουκουβάουνες, στην Ακρή. Λοιπόν, Σκουκουβάουνες είχα κάνει χορό επίσης με τον Αντίπα. Και με τον Αντίπα θυμάμαι τότε τραγουδούσε στο... το ξεχνώ το μαγαζί, με τον... τέλος πάντων. Και με τον Αντίπα είχα κάνει χορό στους Κουκουβάουνες, στην Κρίνη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

λίγο. Πάμε να ακούσουμε με καλλιτέχνες που έχω κάνει χορούς, έτσι. Ένα χορό έχω κάνει και με τον Νίκο Νομικό. Λοιπόν, ένα χορό. Ένα ίδιο θυμάμαι τώρα. Νομικός. Καλλιτέχνες που έχω κάνει χορούς. Στη Θεσσαλονίκη, έτσι.

Εδώ, για το φίλο που με έστειλε το μήνυμα, μου λέει πως δεν καβάλεις το γαλάμι τόσα χρόνια και τα λοιπά. Κοίταξε, δεν το καβάλεις το γαλάμι γιατί είχα και ανθρώπους που μεγαλύτερος από μένα που μου λέγανε διάφορα πράγματα και ήθελα να προφυλάξω και τον εαυτό μου. Δεν καβαλάς το γαλάμι, νομίζω ότι κάποιος είσαι. Κάποια στιγμή προσγειώνεσαι και λες τελικά, έτσι δεν είναι. Εγώ ευτυχώς δεν το καβάλι στο καλάμι και βέβαια με βοηθήσαν και παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο και με τους ανθρώπους που έκανα παρέα που ήταν πολύ πιο μεγάλοι από μένα και με συμβουλεύανε. Με έναν άλλο τραγουδιστή που κάνει χορό, είναι ο Κοντολάζος, έκανα ένα χορό μαζί του. Έχω κάνει πάνω από 2.000 χορούς και για να εξηγήσω μερικά πράγματα, τότε τον καιρό εκείνο ένα-δύο σταθμοί κάνανε αυτό που κάνουμε εμείς χορούς συνέχεια. Επειδή είχαμε και μεγάλα μηχανήματα, πάρα πολύ μεγάλα μηχανήματα την εποχή εκείνη βέβαια, φανταστείτε ας πούμε και η μάνα μου είχε μπει στον κόλπο και με ξυπνούσε από μικρό παιδί, ξέρω εγώ, εντάξει, πρώτη γυμνασίου, ξέρω εγώ, να κάνω καμιά ώρα εκπομπή, να διαφημίσω το χορό και μετά. Ναι, χωρίς τότε βγάζαμε πολλά λεφτά. Τότε. Τον Κονταλάζο κάνει ένα χορό. Πολύ επιτυχημένος, χαμός γίνονταν. Αν και ήξερα ότι ο Κονταλάζος δεν πηγαίνει εύκολα σε χορούς, και εγώ δεν τον περίμενα να έρθει. Δεν τον περίμενα γιατί είχα ακούσει ότι δεν πάει. Αλλά εντούτοις είχα ένα φίλο που με στήριζε πάρα πολύ και τον έπεισε και ήρθε. Και είναι πανικός. Κοντολάζω. Μαζί του.

Μια άλλη σπουδαία συνεργασία που είχα κάνει και δεν το πίστευα ούτε εγώ, ήταν με τον Στράτο Διονυσίου. Ο Στράτος Διονυσίου, όπως σας είχα πει και την ιστορία, σας είχα μιλήσει πώς έγινε όλη η δουλειά. Σταμάτησε να πάρει τσιγάρα από στο Λευκό Πύργο, υπήρχε ένα περίπτερο εκεί και εμείς πιτσιρικάδες το βλέπω εκεί και τρέχω εγώ και το βλέπω αυτό. Αυτός είχε μια Mercedes, δεν πρέπει να ήταν πολύ καινούρια, έτσι δηλαδή χρώμα, το θυμάμαι σαν σήμερα αυτό, δηλαδή χρώμα ήταν λαδιά, έτσι πρασινοπή, σκούρη Mercedes ήταν, αν θυμάμαι καλά. Έτσι και τρέξαμε εκεί και αυτός πήγε, κατέβηκε να πάρει τσιγάρα και στο Λευκό Πύργο τρέξαμε εμείς εκεί και Διονυσίου, λέει αυτός, τι έγινε ρε μάγκες, μας είδε εμένα και τι είδε. Του λέω, κύριε Στράτο, ξεργάζω, έχω ραδιόφωνο, μου λέει, ξέρω, και κάνω εκπομπές. Πώς βγαίνεις, μου λέει. Παύλος ο Ιδός, παιδιά της Καλαμαριάς, του λέω. Έχει, Παύλος ο Ιδός είναι για τότε. Λέει, τέλος πάντων, αυτός τώρα και να μου αποφύγει, λέει, φώνα, πάρ' τον μπαμπά σου και έλα. Αυτός μου λέει, α, ναι, έχω, πρέπει να σε άκουσα, εσύ, μου λέει. Μικρός σε πόσο χρόνο είσαι, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο, δεν με υπολόγισε πολύ γιατί ήμουν μικρός. Μου λέει, πάρ' τον μπαμπά σου και ελάτε εκεί από το μαγαζί, τραγούδι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί και με τον πατέρα μου εκεί, ο πατέρας μου δεν ήθελε να πάει, τον πίεσα εγώ τον πατέρα μου. Πήγαμε εκεί, τελικά πετάει, μας είδε και τον πατέρα μου, είπε θα έρθω και έκανε ένα χορό στην Ελλάδα. Παιδιά, έγινε πανικός, ε. Πανικός Διονυσίου, πολύ μεγάλος μπαγκιάς και καλός άνθρωπος.

πάντα στους χορούς, επειδή ήμουν μικρός τότε, ερχόταν και ο πατέρας μου και η μητέρα μου στο ταμείο. Μια άλλη συνεργασία πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία, ήταν η Katy Gray. Η Katy Gray τότε κάνω χορό στην Εφέλη, στο Πανόραμα. Είναι το ξενοδοχείο Νεφέλη, το οποίο είναι το, από τα καλύτερα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη τον καιρό εκείνο. Νεφέλη ξενοδοχείο στο Πανόραμα, το καλύτερο, από τα καλύτερα δηλαδή. Και από κάτω ήταν το μαγαζί που κάναμε το χορό. Ήταν Katy Gray, Τζίμις Μακούλης, Περικλής Περάκης και Κέτι Παπανίκα, το οποίο δεν ξέρω, αυτή έλεγε διάφορα, ας πούμε. Και τραγουδούσα μέσα τους. Λοιπόν, το σχήμα ήταν Katy Gray, Τζίμις Μακούλης και Περικλής Περάκης και την Παπανίκα. Είχαμε και την Παπανίκα. Λοιπόν, την ηθοποιώ. Τραγουδούσε, έλεγε διάφορα και τα λοιπά. Λοιπόν, και εκεί γνώρισα έναν σεφ πολύ καλό και μετά κάναμε χορούς στην πορτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας ακούσουμε αυτά και μετά συνεχίζουμε. Και την Gray. Δεν θέλει ξενοχείο, όχι, είναι απάντο ξενοχείο.

Λοιπόν, αυτά θα κλείσουμε νωρίς σήμερα, γιατί έχω και μια δουλειά, πρέπει να απουσιάσω. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μια τραγουδίστρια που έκανε χορό, που η Τζένι Βάνου, μια πολύ καλή γυναίκα.

0: Γεια σου Σταύρο, Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις?
1: Καλά ρε φίλε. Έχω να πω κάτι σημαντικό στον αέρα σήμερα. Το πιο σημαντικό από όσα έχουμε πει μέχρι σήμερα.
0: Για πες.
1: Φίλε, σβήνε, έχει σβήσει το φλερτ. Δεν υπάρχει φλερτ.
0: Τι?
1: Χτυπιέται το χτυπιέται. Άκουσε τώρα, προσέξτε λίγο κόσμο τι θα πω. Χτυπιέται σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αν όχι παντού, το βασικότερο κύτταρο της κοινωνίας, η οικογένεια.
0: Μετά,
1: δεν φλερτάρουν σήμερα σωστά και με υγιές φλερτ οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν φλερτάρουν.
0: Αφού ρε, να σε πω κάτι.
1: Θες να πω. Δεν πάει καλά η κοινωνία.
0: Το διαδίκτυο αυτό, φίλε μου. Απλά πράγματα είναι. Το διαδίκτυο αυτό. Το διαδίκτυο αυτό για όλα.
1: Το διαδίκτυο, καλά, το διαδίκτυο είναι σατανάς που είναι.
0: Το θα σε πω, να σε φέρω ένα παράδειγμα. Κάποτε έβγαινε μια κοπέλα και στο δρόμο την πειράζαν 5-10 άντρες. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ήταν κυνηγός ο άντρας.
0: Περίμενε να σε εξηγήσω τώρα. Όταν βγαίνει τώρα μια γυναίκα και πετάει λίγο τα μπαλκόνια, λίγο το μπούτι, λίγο έτσι γιουβέτσι και την κάνουν 500 like, τελείωσε. Ικανοποιείται. Η φιλαρέσκεια της γυναίκας ικανοποιείται. Τέλος. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται τη φλερτάρεις εσύ αυτό. Δεν χρειάζεται να τη φλερτάρει ο άλλος στον δρόμο. Όταν παίρνει 500.000 like, ξέρω εγώ, έξω τελείωσε.
1: Τι θα γίνει, ρε Παύλο, πού θα πάει, να καταστραφούν.
0: Και πολλοί διάζονται και βάζουν ετικέτες ότι φταίει, ότι δεν υπάρχουν χρήματα κτλ. Άμα δουλεύεις, έχεις λεφτά. Λέει άλλος, παίρνω λίγη σύνταξη. Για να πάρεις λίγη σύνταξη σημαίνει ότι δεν δούλευες. Ή αν δούλευες, τα πουλούσες τα. Μα απλά πράγματα είναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Απλά εμείς μπαίνει το εγώ.
1: Εμένα χθες μου είπε κάποτε ένας φίλος μου, κοινωνία χάλασε, μου λέει στα βράκια γιατί δεν υπάρχουν άντρες.
0: Κοίταξε, και παλιά έτσι να μην νομίζεις. Και παλιά.
1: Δεν ήταν έτσι παλιά τόσο.
0: Μισό λεπτό.
1: Τώρα χάλασε.
0: Μισό λεπτό. Παλιά
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν ήταν παλιά έτσι.
0: Παλιά υπήρχε.
1: Υπήρχαν ωραία πράγματα.
0: Παλιά υπήρχε το φλερτ.
1: Πολύ ωραία ήταν η ζωή παλιά.
0: Περίμενα σε πω κάτι.
1: Δεν ήταν καμία σχέση το παλιά.
0: Περίμενα σε απαντήσω, ρε. Περίμενα σε απαντήσω. Δες από τα τραγούδια τα παλιά. Τα παλιά τα τραγούδια, τι λένε, τι τραγουδάνε, ξέρω εγώ, στίχο στέλμα. Δες. Παλιά. Απλά παλιά υπήρχε το φλερτ, υπήρχε το κυνήγι, υπήρχε το καμάκι, ξέρω εγώ, υπήρχαν. Οι άνθρωποι δεν ήταν κλειστοί. Σήμερα οι άνθρωποι είναι κλειστοί. Έχουν ένα σκύλο για παρέα.
1: Και
0: ένα κομπιούτερ για κόμμα. Αυτό.
1: Τι να πω,
0: και να σε πω κάτι. Αν πατήσει άνθρωπο σήμερα, χτύπα ξύλο, πάτησε κατά λάθος ένα σκύλι, σκότωσαν κιόλας.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όταν βλέπεις, εγώ έχω μια γειτόνισσα εκεί, η οποία πιο πολύ βγάζει τα σκυλιά της παρά το παιδί της.
1: Το ξέρω. Το βλέπω.
0: Τώρα, αν το βγάζει και δεν το βλέπω εγώ, εντάξει.
1: Άλλο θέμα.
0: Κοίταξε. Και τα ζώα, και εγώ τα αγαπάω. Πάρα πολύ τα αγαπάω τα ζώα.
1: Και εγώ τα αγαπάω τα ζώα.
0: Τα ζώα πρέπει να είναι όχι στο μέσο σπίτι. Να είναι λίγο ένα μόνο κατοικία, να είναι
1: φύλακες.
0: Έξω. Να είναι έξω, να είναι έξω. Εγώ να μπορούν να.
1: Φύλακε στην αυλή, φύλακε. Εγώ όταν ήμουν 16 χρονών παιδί. Ήθελα το όνειρό μου, ξέρεις ποιο ήτανε, Παύλο. Λέω να φτιάξω ένα σπίτι στο βουνό, λέω μεγάλο, λέω μια βίλα. Να έχω κάτω γυμναστήριο. Να έχω επάνω στο σπίτι ένα στερεοφωνικό που να κάνει 1.000.000 δραχμές. Να έχω γυμναστήριο, να έχω μια πολύ ωραία γυναίκα. Και να έχω ένα ντόβερμα, ένα λυκό σκύλο, λέω, που να είναι τόσο άγριο που να επακούει μόνο σε μένα, λέω, να φυλάει το σπίτι.
0: Γιατί πρέπει να είναι ωραία γυναίκα
1: που. Πήγαν όλα αυτά.
0: Πρέπει να έχει ωραία γυναίκα, στα μάτια σου είναι ωραία.
1: Στα μάτια μου, ναι, στα μάτια μου, να μ' αρέσει εμένα.
0: Να σε πω κάτι, γιατί άμα. Ακούω να σου πω κάτι, γιατί ένα άνθρωπο θα είναι πολύ πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο και όμορφη.
1: Να με γεμίζει πάλι.
0: Άκουσε να σου πω. Όταν ένα άντρα ή μια γυναίκα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφη, έχουν και άλλε ζωνικέ συμπεριφορέ.
1: Ναι, σωστά. Παλιά όμω δεν ήταν έτσι,
0: παλιά δεν ήταν.
1: Υπήρχε και σεβασμό στη γυναίκα.
0: Σήμερα οι άνθρωποι ζουν μόνοι του. Μόνοι του είναι. Βγαίνουν, πίνουν καφέ και
1: μετά.
0: Οι άνθρωποι ζουν μόνοι του σήμερα.
1: Το ξέρω. Το έχω μόνο μου. έτσι κατά.
0: Όλοι, μόνοι τους είναι.
1: Δεν
0: είναι υπολογιστή όλοι.
1: Τι φταίει ρε Παύλο, τι γίναμε έτσι όλοι, κάτι πάσαμε, δεν ξέρω.
0: Η τεχνολογία.
1: Η τεχνολογία,
0: ναι. Με αυτό είναι ναρκωτικό, το ναρκωτικό της εποχής.
1: Τέλος πάντων, τα είπαμε όλα, δεν έχουμε.
0: Αφού βλέπεις ότι οι περισσότεροι είναι με το κινητό στο χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει
1: επικοινωνία. Σε μια περίπτωση πήγε μια φίλη μου κάποτε, πριν από χρόνια, να είχε ραντεβού με κάτι φίλη σε μια καφετέρια. Πάω, λέει, Σταύρο, λέει, και περίμενα να περάσουμε καλά, να μιλήσουμε. Παλιές φίλες ήμασταν όλες, λέει, από νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και όλες ήταν, λέει, με το κινητό, λέει, και παίζανε με το κινητό, λέει, και ασχολιόντουσαν με το κινητό. Δεν είπαμε ούτε μια κουβέντα, λέει.
0: Ναι.
1: Ζήτημα να είπαμε δύο-τρεις κουβέντες, λέει. Μετά ένιωσα που πήγα, λέει, και όχι τόσο για τα λεφτά που έδωσα, λέει, αλλά που δεν πέρασα καλά, λέει, δεν μίλησα με τις φίλες μου. Όλες ήταν με τα κινητά, λέει. 6-7 κοπέλες, λέει, με τα κινητά. Και καθόμουν, λέει, και λέει, τι γίνεται τώρα εδώ.
0: Έτσι εδώ.
1: Έτσι
0: είναι αυτά.
1: Σου λέω, χτυπιέται το βασικότερο κύτταρο της κοινωνίας.
0: Εσύ Σταύρο, πριν από χρόνια, πες την αντίληψη μου, πριν από χρόνια, δεν έγινε τώρα αυτό χθες. Προχθές. Πριν από χρόνια.
1: Έχει 20 χρόνια που γίνεται.
0: Περίμενα σε πω. Είναι ένα αγόρι 19 χρονών και θέλει να φλερτάρει μια κοπέλα σερβιτόρα. Και του λέει η κοπέλα εκεί μπροστά μου, έλα μίλα την. Όχι, λέει, ρώτη, έχει Facebook. Δηλαδή αυτός ήθελε να πάει μέσω Facebook, δηλαδή δεν με σίγουρα για σιγουριά και τα λοιπά.
1: Η κοπέλα ήθελε να πάει μέσω Facebook.
0: Όχι αυτό, όχι ρε, σου λέω, οι άντρες.
1: Α, οι άντρες.
0: Το αγόρι, το αγόρι. Οι άντρες
1: δεν έχουν άντρες. Εμένα με σίγουρα κάτι θέλω να συγχωρήσω.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Φλέρταρε την κοπέλα, το πολύ πολύ να σε πει όχι, τι έγινε ας πούμε. Όμορφα, κυμπάρει κάπως, ωραία. Βρες μια έξυπνη ατάκα, η προσέγγιση.
1: Σεβασμό, να τη σεβαστείς την κοπέλα.
0: Είναι προσέγγιση, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε σεμινάρια από την...
1: Να είσαι ευγενικός, το αναγνωρίζει όταν είσαι ευγενικός.
0: Θα κάνουμε μια σχολή, πανεπιστημιακή σχολή, Παύλος Βασιλείου Live. Πανεπιστημιακή σχολή.
1: Έτσι δεν ξέρω πώς έγινε ο κόσμος. Τίποτα καλό δεν είναι.
0: Μόνοι τους είναι όλοι.
1: Με ρώτησε ένας ακροατής
0: σε μήνυμα. Λέει πώς και δεν καβάλεις το γαλάμι. Ποτέ δεν το καβάλεις το γαλάμι. Καμιά φορά. Πάντα ήμουν με την επαφής. Ποτέ. Γιατί ήξερα όλα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Σωστός.
1: Σωστός.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Και έτσι που μη στεναχωριέσαι, έτσι πάει η δουλειά. Έναν υπολογιστή και ένα σκύλο για παρέα.
1: Τι κάνω κι εγώ, σαν πως είμαι καλύτερος, δεν είμαι καλύτερος κι εγώ.
0: Και οι άνθρωποι, όταν μαθαίνεις, περίμενε, όταν μαθαίνεις να επικοινωνείς με μηνύματα, με μήνυμα, θα σε πω ένα παράδειγμα. Άκου ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Είναι μια γνωστή μου, μια νέα κοπέλα, 40 χρονών, 38 χρονών, νέα κοπέλα και ο εμφανίσιμη κοπέλα, και μιλάει με κάποιον το μέσα στο διαδίκτυο, στέλνει μήνυμα. Αυτό στέλνει μήνυμα, αυτή είναι αυτό και τελικά. Κάποια στιγμή αυτή αποφασίζει να τον πάρει τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει κλείσε το τηλέφωνο, καλά μιλάμε με μηνύματα. Ο άντρας, ο παδός του διαδικτύου, παπάρας. Κατάλαβες.
1: Εγώ σου είπα, ο πατέρας μου σε στιγμή έλεγε κάποτε, το ψάρι θέλει δόνομα και καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Σου λέω, πήρε η κοπέλα τηλέφωνο, είναι μια εμφανίσιμη κοπέλα, πολύ ωραία, και του λέει, όχι λέει, με τα μηνύματα, καλύτερα λέει. Ρε πιάσε. Αγόρτε. Και εσύ άδε μπροστά γουστάρει τη σερβιτόρα και του λέει η κοπέλα μπροστά μου ήταν. Έλα τη μιλήσει λέει ξέρω. Και λέει ρώτη την έχει Facebook.
1: Πάθαμε τα γάμο τα ψιάτες, ευνοχιστήκαμε, τι πάθαμε.
0: Υπάρχει ευνοχισμός.
1: Και στον εαυτό μου.
0: Μετά έχω φίλους που επηρεάζεται πολύ εύκολα από τις ειδήσεις των διαδικτύου. Και με ψάχνα καμιά φορά και μου λέγανε θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Και εγώ τους έλεγα δεν θα γίνει τίποτα. Και μετά με πήρε ένας φίλος μου και λέει: Παύλη, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη, πέσαμε έξω. Τους έλεγα: μην ασχολείστε με το διαδίκτυο, όλα είναι παραμύθια της καλυμμάς.
1: Και να πω και κάτι.
0: Και να σε πω για κάτι ακόμα. Και άμα δεις μέσα από το που έχουν κρυφές αυτά, τι κατάρες δίνουν να βγάλεις καρκίνο, κάτι αυτά, κάτι χαζά, κάτι αυτά, ρε φίλε.
1: Να πω και κάτι άλλο. Του παρακάναμε με τη θρησκεία, Παύλο. Του παρακάναμε. Ο Θεός δεν είπε να μην παντρεύονται άνθρωποι. Του αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τη γη.
0: Απλά οι άνθρωποι σήμερα λόγω του διαδικτύου είναι ευθυνόφοβοι. Αυτά στα βρω.
1: Ναι, ρε, αυτό το διαδίκτυο, ρε παιδί μου. Όπως είπες εσύ, ο πύλιγος της Βαβέλ.
0: Μα το είπα εγώ πριν από χρόνια. Όταν το είπα, ξέρεις τι με είπε ένας. Το λέει, τι
1: κάνεις. Πότε το είπες αυτό, Παύλο.
0: Πριν από 25 χρόνια.
1: Ναι, από τότε άρχισε.
0: Πριν από. Με λέει, ποια είναι η γνώμη σου, ήμουν στον Αλέξανδρο Μίσο. Όχι, πριν από 15-20 χρόνια. Κάπου ήμουν σε ένα σταθμό και μου λέει, ποια είναι η γνώμη σου για το διαδίκτυο. Και του λέω, ο πύργο τη Βαβέλ. Ο πύργο σύγκριση και όπω έτσι γίνεται. Χωρίς να έχω σχέση με το διαδίκτυο. Και μετά μου τη βγήκαν και μου είπαν, α, εσύ έκανες και Facebook. Άλλο το Facebook, εγώ το έκανα για διαφημιστικούς λόγους, λόγω του σταθμού που είχαμε. Αυτά.
1: Βάλε αυτά και... Να σου πω και ένα τελευταίο, Παύλο, και να κλείσουμε και να τα πούμε άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Βλέπω και από τον εαυτό μου ότι και εγώ δεν είμαι άντρας όπως πρέπει να είμαι άντρας, να θυμώ τα παντελόνια. Δηλαδή, σταμάτησα να κάνω φλερτ με κοπέλες. Μου λέει, κάνω φλερτ, δηλαδή.
0: Φοβάσαι.
1: Δηλαδή, δεν κυνηγάω να βγάλω μια κοπέλα να
0: κάνω. Φοβάσαι. Εμείς δεν την απορρίψαμε.
1: Φοβάμαι, αυτή είναι η αλήθεια. Λέμε την αλήθεια, δεν φοβάμαι τον αυτοκλό μας. Φοβάμαι, ναι. Δεν είμαι άντρας όπως πρέπει να είμαι.
0: Δεν χρειάζεται, άκου να σε πω κάτι.
1: Δεν τιμάω τα παντελόνια.
0: Λοιπόν, η πανεπιστημιακή σχολή του Παύλου Βασιλείου, πανεπιστημιακή σχολή είναι. Όταν κάνεις τόσα χρόνια ραδιόφωνο, μωρό παιδάκι, και χαζός να είσαι μαθαίνεις. Λοιπόν, είναι προσέγγιση. Είναι μια ξυπνατάκα. Είναι πώς θα ψυχολογήσεις τη γυναίκα, την κοπέλα, την κυρία, αν πας σε δώσει, και να πατήσεις το σημείο που θέλει να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό γίνονται μαθήματα δωρεάν από την Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλου Βασιλείου Λάιου.
1: Άντε, κλάματα είμαστε, αλλά τέλος
0: πάντων. Λοιπόν, άντε ρε φιλιά.
1: Δηλαδή εσύ δεν είσαι για κλάματα, εγώ είμαι για κλάματα.
0: Μια χαρά είσαι εσύ. Όλοι είμαστε...
1: Άκου
0: να σου πω. Τα απλά πράγματα...
1: Να σου πω κάτι, Παύλο.
0: Τα απλά πράγματα μας φέρνουν και την ευτυχία. Τέλος, τελείωσαμε αυτό.
1: Θα σου πω ένα τελευταίο και θα κλείσω. Ένα τελευταίο.
0: Πες.
1: Με έχει ευνοχήσει σχεδόν η θρησκεία. Το παράκανα με τη θρησκεία.
0: Όχι. Θα βγαίνεις, θα φλερτάρεις. Η θρησκεία πιστεύει στο Θεό. Ναι, πιστεύουμε όλοι. Ξέρω εγώ, αλλά θα κοιτάς όμως, γιατί είσαι άνθρωπος και είσαι, θα κάνεις και τη ζωή σου. Δηλαδή, φλερτάρεις με ωραίο τρόπο. Λοιπόν,
1: εγώ με ωραίο τρόπο φλερτάρω, αλλά είναι αυτό που
0: θα γραφτείς στην πανεπιστημιακή. Θα γραφτείς στην πανεπιστημιακή σχολή.
1: Φοβάμαι, είναι αυτό που είπες, φοβάμαι. Έχω γίνει το φόβος μέσα.
0: Ναι, ναι. Θα γραφτείς στην. Εγώ θα σου πω κάτι. Το βλέπω, το διαπιστώνω. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το διαδίκτυο είναι φοβισιάρδες. Φοβούνται. Πανικοβάλλονται. Yeah. Θα γίνει πόλεμος, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Ή και ας γίνει.
1: Και εγώ το έχω αυτό. Με παρασύρανε και εμένα λίγο. Λίγο. Όχι πολύ, αλλά λίγο.
0: Όχι.
1: Μπορεί να με παρασύρανε και πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Και λέει ο Παΐσιος θα γίνει πόλεμος και θα γίνει εκείνο και θα γίνει το άλλο.
0: Εσύ,
1: αλλά όμως γράφουμε το Παΐσιος
0: θα γίνει χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν μερικές λέξεις του Αγίου Παϊσίου. Αυτά που τους υφέρει ένα κομμάτι.
1: Δηλαδή
0: ένα κομμάτι. Ο Άγιος Παΐσιος είπε πολύ σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας. Και δεν λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε και λέμε αυτά που ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι χρησιμοποιούμε τον Άγιο Παΐσιο για να δικαιολογήσουμε το εγώ μας, τίποτα άλλο. Λοιπόν, άντε. Βάλε αυτά και λακαφέ να πιούμε. Άντε. Και από αύριο γράφεσαι στην Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλου Βασιλείου. Άντε, ψυχολόγος και αυτολόγος. Άντε, τσάω.
1: Γεια.
0: Οι άνθρωποι θέλουν... μικροί, μεγάλοι, θέλω να τους λες ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή, κοντή, ξανθιά με λαχρινή. Παρακαλώ. Εγώ λέω αυτά που πιστεύω τώρα, από εκεί πέρα, τώρα, από εκεί πέρα. Τι, δεν
2: άκουσα. Τι. Α, σκάθετε.

0: Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό, θα το πούμε τώρα αυτό. Είναι πάρα πολύ. Εγώ αυτά που έλεγα είναι πρωτοποριακά και έλα σ' ακούω. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλα, στην Αμερικάνικη εκπομπία.
1: Η Μαρίνα.
0: Μα, λέγε,
1: Μαρίνα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος, οι μεγαλύτεροι έχουν Facebook.
0: Ναι,
1: και ασχολούνται.
0: Όχι, οι μικροί είναι, βγαίνουν, διασκεδάζουν, είναι στην παραγωγή, δεν ασχολούνται πολύ με το διαδίκτυο.
1: Λοιπόν,
0: αυτοί που είναι 50...
1: ξεκινήσει το φλερτ, μη φοβούνται, γιατί και τα κορίτσια θέλουν το φλερτ. Αλλά το ευγενικό το φλερτ.
0: Ξέρεις τι κάνουν, να σε πω τι κάνουν. Ένας 50ρης, δημοσκόπηση, ναι, και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, είναι πάνω από 50. Στην 45-50 και πάνω, και πάνω. Λοιπόν, κάθονται και ασχολούνται και διαβάζουν site, αυτά που θέλουν και διαβάζουν. Site της αρεσκίας τους. Κατάλαβες, ναι, θέλω να σου πω. Και επικαλούνται αυτά που θέλουν να πω. Δεν διαβάζουν κάτι. Δηλαδή, άμα θες να διαβάσεις, διάβασε και αυτό που θες να διαβάσεις, αλλά διάβασε και 5-10 τα οποία είναι αντίθετα από αυτά που πιστεύεις. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω, εγώ στα χρόνια μου θυμάμαι το φλερτ και άρεσε και στα κορίτσια. Εγώ συζήτησα και με κοπέλες τώρα, αυτό τον καιρό δηλαδή, και λέει δεν υπάρχουν άντρες. Δεν υπάρχουν.
0: Καλά, οι μερικές γυναίκες, μερικά πολλά κορίτσια λένε
1: σαν... Υπάρχει ο φόβος. Ο άντρας έχει το φόβο, δεν το κάνει. Θα το κάνει το κορίτσι.
0: Θα σου πω τι έλεγα εγώ.
1: Αν το κάνει το κορίτσι,
0: μακούς,
1: θα πούνε προχωρημένοι.
0: Μακούς.
1: Ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι είχα πει πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, ότι ο άντρας έγινε γυναίκα και η γυναίκα έγινε άντρας.
1: Ναι. Ναι. Βάζω και σφραγίδες αυτό.
0: Δηλαδή, γιατί τα μεγαλώνουν οι μανάδες, τα δείχνουν μια αγάπη, μια... και καλά κάνουν, έτσι, και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει. Αλλά η αγάπη αυτή, η υπερβολική αγάπη καμιά φορά της μάνας, υπερβολική αγάπη της μάνας ευνοχίζει τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εννοώ.
1: Και για να κρατήσει και μία σχέση, δεν πρέπει να εμπλέκονται τρίτοι.
0: Τρίτοι... Πες μου, τι εννοείς, δηλαδή τους γονείς, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Τους γονείς εννοείς τρίτους.
1: Όχι, τρίτοι, όποιοι και να είναι. Το ζευγάρι πρέπει
0: άμα
1: να
0: δώσει,
1: είναι το διαφορά.
0: Άμα δεν δώσει δικαίωμα.
1: Όποιο πρόβλημα και να είναι, μόνο του.
0: Άμα δεν δώσει δικαίωμα, αν δεν δίνεις δικαίωμα εσύ, δεν μπορεί να εισχωρείς τρίτος. Εσύ δίνεις το δικαίωμα και εισχωρεί ο τρίτος. Παύλος Βασιλείου, πανεπιστημιακός.
1: Κανένας από τους δύο να μην δίνει δικαίωμα να τον βοηθήσει τρίτος. Να έχει τη δική του πρωτοβουλία, το δικό του, και να το συζητάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Α, με ρωτάει ο 149, μου λέει, εμένα τι δεν μ' αρέσει στους εκφωνητές. Ποιος, εμένα δεν μ' αρέσουν οι εκφωνητές που... Καμιά φορά, μια φορά γύρισα και άκουσα έναν τύπο έτσι, από το τηλέφωνο που μιλούσε, κάτι έλεγε, ας πούμε. Ναι. Το γύρισα στην τύχη, ας πούμε. Και ο οποίος ήταν αυστηρός και με το... Το έπαιζα και εγώ, δεν ξέρω, και τα λοιπά. Ναι. Και μιλούσε άσχημα. Αυτοί δεν μου αρέσουν οι τύποι. Το θέμα είναι να προσεγγίσεις το θέμα όμορφα. Όχι με μονοκόμματα. Τέλος πάντων, αυτό αφήνουμε στην άκρη αυτό.
1: Εγώ δεν το... Το προσέγγισα όμορφα, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά. Όχι για άλλο είπα το, τέλος πάντων. Λοιπόν...
1: Γιατί ένα κάτι... Μου είπες άλλο, γιατί με μπέρδεψες.
0: Όχι, με ρώτησε ένας, με έστειλε μήνυμα, ρε παιδί μου. Και ναι, μου λέει, τι δεν σ' αρέσει στους εκφωνητές, στο ραδιόφωνο. Αυτοί που βγαίνουν κυρίως στα πολιτικά και κουνά το δάχτυλο. Ναι, αυτό, κουνά το δάχτυλο.
1: Καλά, άλλη μέρα θα πούμε και για τους εκφωνητές.
0: Όχι. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα. Λοιπόν, για συνέχισε. Και...
1: Με μπέρδεψες. Τι έλεγα, πού ήμουνα.
0: Για τους τρίτους έλεγες.
1: Λοιπόν, τα αγόρια να ξεκινήσουν να φλερτάρουν όπως παλιά. Τα κορίτσια το θέλουν.

0: Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό που κάνουν τα τατουάζ, ρωτάει ένας ακροατής φίλος.
1: Είμαι κατά. Είμαι κατά.
0: Μπορείς
1: να κάνεις ένα τριαντάφυλλο, ένα αυτό, ένα μικρό, κάτι. Αλλά να γεμίσεις το σώμα σου, όχι. Είμαι κατά.
0: Όχι στην υπερβολή δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Όχι στην υπερβολή.
1: Όχι, ναι, αυτό. Ένα μικρούτσικο, κάτι.
0: Να.
1: Έτσι. Αλλά όχι που βλέπω λαιμούς, χέρια, αυτό δεν ξέρω, με τρομάζει.
0: Ναι, και εγώ, είμαι μαζί σου. Δηλαδή τα υπερβολικά πράγματα μου αρέσει και το τουάζ, αλλά τα υπερβολικά όχι τόσο πολύ.
1: Με τρομάζει μόνο που βλέπω λαιμούς, χέρια. Αφού τους ρωτάω, έχω το θάρρος και τους ρωτάω.
0: Τι ρωτάς, τι τους λες?
1: Λέω γιατί τα κάνατε αυτά. Και στο λαιμό, αφήστε το λαιμό σας, κάντε το σώμα που φαίνεται. Τους το λέω.
0: Άκου να σου πω.
1: Άκου
0: να σου πω.
1: Δεν το κάνετε το στόμα μου, το ανοίγω.
0: Άκου να σου πω. Το τατουάζ ξεκίνησε ως προς τι, θα σας πω εγώ τώρα. Χωρίς να, εγώ δεν ούτε διάβασα, ούτε μπαίνω στο διαδίκτυο, ούτε διαβάζω, ούτε τίποτα. Αυτά είναι από δικές μου απόψεις. Δικές μου, της ζωής μου λένε. Λοιπόν, εγώ τι πιστεύω, το τατουάζ είναι ένα στοιχείο τυχοδιοκτικό.
1: Το είναι?
0: Ένα στοιχείο τυχοδιοκτικό.
1: Ναι.
0: Ο τυχοδιοκτισμός ελκύει τη γυναίκα και κυρίως τη νεαρή γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αν δεις διαπιστώσεις και δεις φυλακόβιους, έχουν τις πιο ωραίες γυναίκες.
1: Το ξέρω.
0: Άρα ο τυχοδιοκτισμός ελκύει τις γυναίκες και πολλοί άντρες πέσανε επειδή ξέρουν ότι το γουστάρουν οι γυναίκες. Είναι τυχοδιοκτισμός αυτό. Είναι ένα μικρό είδος τυχοδιοκτισμού. Δηλαδή ένα καλό παιδί συνήθως το, όσο και όμορφος να είναι, το κάνουν στην άκρη και πάνε με έναν ο οποίος είναι αλυταράκος. Καταλαβαίνεις. Ο τυχοδιοκτισμός, η έρευνα και δημοσκόπηση του Παύλου Βασιλείου, της Πανεπιστημιακής Σχολής του Παύλου Βασιλείου, λοιπόν, λέω ότι ο τυχοδιοκτισμός ελκύει κατά κάποιο τρόπο, όχι όλους, όλες τις γυναίκες, όχι όλες, αλλά σε γενικές γραμμές τις ελκύει ο τυχοδιοκτισμός.
1: Τις ελκύει, το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Όμως και η γυναίκα στο DNA της, εκτός από τον τυχοδιοκτισμό, έχει την υπερβολική τη ζήλια. Και ο άντρας έχει ζήλια. Και ο άντρας έχει ζήλια.
1: Αυτό αλλά δεν είναι απόλυτο.
0: Περίμενε. Δεν μιλάω ποτέ απόλυτα. Λέω και ο άντρας έχει ζηλεύει, είναι ζηλιάρης κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε γενικές γραμμές μιλάω. Κατάλαβες εσύ τι λέω? Σε γενικές γραμμές ένα κλικ παραπάνω είναι η γυναίκα.
1: Άντε να το δεχτώ αυτό, αλλά
0: περίμενε
1: δεν το
0: να σε φέρω απάντηση.
1: Δεν το δέχομαι.
0: Περίμενε, εσύ δεν το δέχεσαι, εγώ το δέχομαι όμως. Δηλαδή, η δικιά μου έρευνα αυτή, δεν είναι δικιά σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτές η έρευνα. Λέω, το ξαναλέω για να το γίνει κατανοητό. Μπορεί η γυναίκα από τη φύση της, είναι στο DNA της, είναι ο τυχοδιοκτισμός, θα πω και άλλα πράγματα. Και το, είναι ο τυχοδιοκτισμός, έτσι, με την καλή έννοια, ας το πούμε έτσι,
1: ναι.
0: Και θα το εξηγήσω και αργότερα τι σημαίνει τυχοδιοκτισμός. Λοιπόν, και ζηλεύει και είναι και λίγο ένα κλικ παραπάνω από τον άντρα ζηλιάρα. Και να σου πω ένα παράδειγμα. Η γυναίκα σπάνια, επαναλαμβάνω, η γυναίκα θα παίρνει έναν άντρα με παιδιά, με δύο παιδιά. Ενώ ο άντρας, το έχω δει το φαινόμενο αρκετές φορές, να παίρνει μια γυναίκα, ελεύθερος άντρας.
1: Να παίρνει, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Μιλάς με την Πανεπιστημιακή Σχολή του Παύλου Βασιλείου.
1: Ναι. Και της Μαρίνας. Λοιπόν, γελάω εγώ, ενώ δεν είναι η συζήτηση για γέλιο.
0: Αυτά.
1: Ας ξεκινήσουν τα αγόρια που μας ακούνε να φλερτάρουνε
0: με ωραίο αύριο
1: τρόπο.
0: Από αύριο θα ξεκινάμε να φλερτάνε, σιγά μην κάνω. Τίποτα θα αλλάξει, εμείς τώρα συζητάμε, τσάπα συζητάμε.
1: Ναι, δεν ξέρεις καμία.
0: Αλλά να ξέρεις, να ξέρεις ένα πράγμα, όταν βγαίνεις και λες μια...
1: Α, και για τη ζήλια που είπες.
0: Άντε τώρα.
1: Αν δεν δώσει ο άντρας αφορμή, η γυναίκα δεν ζηλεύει.
0: Σώπα καλέ που δεν ζηλεύει.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ο άντρας είναι αυτός που δίνει την αφορμή.
0: Όχι.
1: Ο άντρας.
0: Όχι.
1: Εγώ,
0: άκου
1: να σε Μαρίνα.
0: Περίμενε, περίμενε. Άκου την Πανεπιστημιακή Σχολή, απάντηση του Παύλου Βασιλείου. Πανεπιστημιακή Σχολή του Παύλου Βασιλείου.
1: Εκεί θα είναι, εκεί. Λοιπόν, θα την ακούω.
0: Λοιπόν, η γυναίκα, είπαμε, από τη φύση της, όχι ότι δεν ζηλεύουμε κι εμείς οι άντρες. Ζηλεύουμε και πολύ ζηλεύουμε. Αλλά ένα κλικ, το ξαναλέω, ένα κλικ, μια ιδέα, παραπάνω ζηλεύουν οι γυναίκες.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλο είπες, ότι...
1: Αν δεν δώσει δικαίωμα ο
0: λοιπόν,
1: άντρας...
0: Πάμε, σταμάτω λίγο εδώ, σταμάτω. Mm? Θα σε πω τώρα. Ένας άντρας,
1: ναι,
0: που έζησε τα αφηβικά του χρόνια καλά, ξέρεις τι
1: είναι,
0: και τα ανδρικά του χρόνια καλά, δεν, όταν μεγαλώσει καλά, δεν θα πάει με άλλη γυναίκα. Ή θα πάει, θα είναι οι πειρασμοί, θα του είναι λιγότερος. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ζήσει έντονα τα αφηβικά του και τα αντρικά του χρόνια, δεν θα πέσει την παγίδα που θα πέσει ένας άντρας ο οποίος βρήκε μια γυναίκα, την παντρεύτηκε ή την αγάπησε, μπας σε δώσει, νόμιζε την αγάπησε και την παντρεύτηκε και μετά από... Και μετά κάποια στιγμή φτάνει σε μια ηλικία 50 χρονών, 45-50 χρονών και ψάχνεται από εδώ και από εκεί. Αυτά τα κάνουν άνθρωποι που δεν είχαν ζήσει τη ζωή τους. Ένας που την έχει ζήσει τη ζωή του έντονα, λοιπόν, όσο και το δικαίωμα. Ναι, όσο και το δικαίωμα. Και να μην δώσει.
1: Αυτό συμφωνώ.
0: Και να μην δώσει δικαίωμα πάλι η γυναίκα που τη φύση της ζηλεύει. Αναλόγως το επάγγελμα.
1: Αλλά άμα μας ακούνε τα αγόρια, ας αρχίσουν το φλερτ, ας αρχίσουν τα πάρτι στα σπίτια.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Θα κάθουν το πρωί μέχρι το βράδυ. Κοίταξε να σου πω κάτι, στο διαδίκτυο οι πιο πολλά οι άντρες, οι άντρες που είναι στην παραγωγή δεν ασχολούνται με το διαδίκτυο τόσο πολύ. Γιατί έχουν δουλειές, έχουν οικογένειες, έχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Ασχολούνται μεν, αλλά όχι τόσο πολύ. Ενώ αυτοί που είναι πάνω από 50 χρονών και οι συνταξιούχοι μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο.
1: Άστο, έχω δει, άστο.
0: Τι έχεις δει?
1: Άστο.
0: Τι έχεις δει?
1: Εγώ δεν έχω Facebook.
0: Τι έχεις δει?
1: Δεν έχω και ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ναι, τι έχεις δει?
1: Να έχουνε και να έχουνε και προτάσεις.
0: Τι προτάσεις, γάμου?
1: Γάμου, αραβόνα, έχω δει.
0: Εσύ, πρέπει να... Κάτσε λίγο, μισό λεπτό.
1: Γυναίκες, μισό. Και σε γυναίκες και σε κινητά γυναικών και σε κινητά.
0: Άκου να σημαίνω. Εγώ τους λέω...
1: Και μου λένε, γιατί δεν κάνεις ένα Facebook, να το κάνω τι λέω.
0: Ναι, τι να κάνεις.
1: Ε?
0: Τι να κάνει το Facebook. Αυτοί γιατί το κάνουν το Facebook, για να βγάλουν κανένα κόμενο.
1: Δεν ξέρω.
0: Για να βγάλουν κανένα κόμενο. Θα σε πω ένα παράδειγμα. Το 1900, εγώ ασχολούμαι από το ραδιόφωνο από 11-12 χρονών. Πιτσιρίκι. Λοιπόν, πρόσεξε. Το 1989, που ήμουν αρκετά μεγαλύτερος, πολύ μεγαλύτερος, λοιπόν, τι είχα δηλώσει. Είχα κάνει ένα επαγγελματικό ραδιόφωνο που λεγόταν Διάβολος 1. Και τότε για να μην με παίρνουν τηλέφωνο γυναίκες, τότε, γιατί ο στόχος μου ήταν το ραδιόφωνο επαγγελματικό, όχι της πλάκας, να ψάχνουμε ένα γκόμενες και έτσι. Λοιπόν, είχα δηλώσει ότι είμαι παντρεμένος. Μου λέγανε οι άλλοι καλάρις, μου λέει, εμείς είμαστε παντρεμένοι και το κρύβουμε. Λοιπόν, μετά παντρεύτηκα βέβαια. Λοιπόν, γιατί το έκανα αυτό? Γιατί επειδή ασχολήθηκα από πολύ μικρό παιδάκι στο ραδιόφωνο και είχα πολλές σχέσεις, πολλές. Όσοι είχαν σχέση με το ραδιόφωνο είχαν κάποιες σχέσεις. Όσοι. Και 100 χρόνια να ήσουν, πάλι 100 είχες σχέσεις. Λοιπόν, και τους έλεγα ότι είμαι παντρεμένος, για να μην με ενοχλούν. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Φτάνει στο σημείο αυτό, ναι.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ασχολήθηκα πολύ μικρό παιδί, τα είδα τα πράγματα, τα είδα τα γράμματα και είπα στον εαυτό μου ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά με το ραδιόφωνο. Το 89 μιλάω.
1: Ναι, αλλά αυτό για να το κάνεις, στην ηλικία που ήσουν, κάποιος πρέπει να σε συμβούλεψε.
0: Όχι.
1: Μόνο σου.
0: Γιατί τα είδα τα γράμματα σε πολύ μικρή ηλικία, από 11-12 χρονών. Και τον καιρό εκείνο όσοι είχαν ραδιοφωνικούς σταθμούς και 500 κιλά να ήσουν και 150 χρονών να ήσουν και 200 χρονών να ήσουν, θα είχες από 20 κοπέλες. Εγώ ήμουν επαγγελματίας, ήθελα να γίνω επαγγελματίας στο ραδιόφωνο. Γιατί είχα τελειώσει μια σύμβαση 8 μηνών από την ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και δεν αποσκοπούσα στις γυναίκες. Μ' αρέσαν οι γυναίκες, τους γούσταρα τις γυναίκες, δεν με τρελαθούμε, αλλά ο στόχος μου ήταν το επαγγελματικό, επιβίωση του ραδιοφώνου. Κατάλαβες?
1: Ναι, δεν ξέρω, εγώ ξέρω τι φοβούνται. Μήπως λέει φάμε φόλα, εγώ αυτό.
0: Εγώ άλλο σου λέω, εσύ μου λες άλλο, τώρα φορά.
1: Το κατάλαβα, αλλά πάω στην κουβέντα που είπε ο κύριος. Ναι. Ήταν πολύ σωστή αυτή. Και εγώ που ρωτάω, πάμε στο αρχικό, λοιπόν, τι λένε οι νεαροί, φοβόμαστε, λέει, μήπως φάμε φόλα,
0: ναι,
1: η λέξη φόλα.
0: Όλοι οι άνθρωποι, όσο και όμορφος να είσαι, όσο και ο κούκλος να είσαι, φόλα θα τη φας, δεν υπάρχει θέμα. Όλοι τρώνε φόλα, και οι άνδρες και οι γυναίκες.
1: Ναι, ξεκινήσετε.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Η ζωή είναι ένας κύκλος. Δηλαδή, εσύ μπορείς να θέλεις, παράδειγμα τώρα, πες ότι είσαι 20 χρονών, εσύ θέλεις τον Τάκη. Ο Τάκης δεν θέλει, σαν να θέλει την Πετρούλα. Και ούτω καθεξής. Κατάλαβες που πάει η δουλειά. Λοιπόν, και συνήθως παντρεύεσαι, όχι αυτή που αγαπάς, συνήθως, δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω, παίρνει μια γυναίκα την οποία αγαπάς λιγότερο. Και τελικά δεν είναι...
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Γράψου στην Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλου Βασιλείου, αντί να κλείσουμε.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι.
0: Άντε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά. Και όσοι θέλετε να ακούτε έτσι ωραία τραγούδια στο ιντερνετικό, αυτό που με ρώτησε ο φίλος είναι του Μουσικού της Γαλαξίας. Βασίλης το πρωί κάνει 8 ώρα εκπομπή. Ο Τίφανης.
1: Ναι. Μάμε
0: και διαφήμιση στο παιδί. Ωραία εκπομπή κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εγώ τα ακούω.
0: Το Βασίλη.
1: Και το Βασίλη και το Μεσημεριανό ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά.
1: Και τι κάνω τις δουλειές μου με τη μουσική.
0: Καλά κάνεις.
1: Και το τραγούδι που
0: δηλαδή,
1: ψάχνω...
0: Κάτσε μισό λεπτό. Τι σε είπαν, γιατί σε είπαν να κάνεις ένα Facebook, ποιο λόγο σου, ποιος, στην ηλικία σου γυναίκες δηλαδή.
1: Τι να κάνω.
0: Τι σε είπαν.
1: Δεν το
0: άκουσα. Γάμο το. Τι σε είπαν οι γυναίκες, δηλαδή στην ηλικία σου σε είπαν να ανοίξεις Facebook.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Γιατί δεν έχεις, μου λέει.
0: Για ποιο λόγο.
1: Λέω τι να το κάνω.
0: Ναι, αυτοίς για ποιο ανοίγουν το Facebook, γιατί κάνουν Facebook.
1: Δεν ξέρω. Κάποιο λόγο έχουνε.
0: Εντάξει, μπορεί να το κάνουν έτσι για... ξέρω.
1: Έχουνε γνωριμίες, πού να ξέρω.
0: Εσύ.
1: Τώρα μέσω Facebook είναι,
0: εσύ.
1: Είναι οι γνωριμίες.
0: Εσύ. Μέσα στο διαδίκτυο οι περισσότεροι είναι ψυχάκηδες. Έχω να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Εγώ μια δόση μου είχαν βάλει αναμετάδοση το σταθμό το Μάνος και αναμετάδοση στο σταθμό και με πέραν τηλέφωνο κάποια παιδιά από εκεί και ο τρόπος που μιλούσαν ήταν λες τώρα αυτοί επικοινωνούν με τον εαυτό τους. Λοιπόν, αυτά.
1: Δεν έχουνε θάρρος, έχει... πώς λέγεται αυτή η λέξη. Τα παιδιά είναι ευνοχισμένα, να σου πω.
0: Τα είπαμε αυτά. Και αυτό δημιουργεί υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα στον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Αυτά, το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί,
1: το τραγούδι που
0: χωρίς να φαίνεται...
1: το απόγευμα, και δεν το έχω θυμηθεί, είναι... Τώρα το
0: ξέχασα
1: πάλι.
0: Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Ναι, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, άντε φιλιά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια. Θέλει κανείς τίποτα, κάτι τελευταίο, για να κλείσουμε. Θέλει κανείς να μας πει κάτι τελευταίο, κλείνουμε.

Ο 142, γεια σου Θεόφιλε. Ο Θεόφιλος από Χαλκιδική με λέει, ναι εντάξει, παντού μέσα είμαι, στα ξένα ελληνικά.

Ο 318 μου αρέσει, λέει, καλησπέρα Παύλο, μου λέει, συγχαρητήρια γιατί είσαι από τους ανθρώπους που έχουν χαμηλό προφίλ και μου αρέσει πάρα πολύ. Να είσαι καλά αδερφέ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.

Εκείνες τις εποχές με τη δισκοτέκα, ξέρω εγώ. Οι γυναίκες τα τότε που έρχονταν τα ζευγαράκια, Μαρτίνι και τέτοια. Το Μπέιλς νομίζω ήταν σε την άλλη δεκαετία. Εγώ το πρώτο μου χορό, το πρώτο μου χορό το ξεκίνησα το 77. Ο πρώτος μου χορός που είχα κάνει ήταν το 1977 σε μια δισκοτέκα. Στο Δίον νομίζω ήταν. Κάπως έτσι λοιπόν, στην Μηχανιώνα. Και μετά 1978 στο Αρετούσα στην Κρίνη.

Στα κορίτσια γίνεται αυτό που γράφεις εσύ, φίλε 3-18, γιατί είναι ορμονικό το θέμα. Η γυναίκα, τα νέα κορίτσια έχουν ορμονικές διαταραχές, δηλαδή έχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, αυτά τα απότομα. Έτσι. Ενώ το ο άντρας λειτουργεί πιο flat. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, έρχεται πιο στα ίσια. Ενώ όταν είναι πιο μικρή, όταν είναι νέα, έχει αυτά τα ορμονικές διαταραχές αυτές που δημιουργούν προβλήματα στη γυναίκα. Και γυναικολόγος.

Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο τώρα. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι η μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη 23510, Delivery 23510, 39911. Νούμερο 1 όσον αφορά το καλό γυναικείο ντύσιμο, ακούει στο όνομα Τρέσκοτ, Παναγίτη Τσαρδάρη 4, Κατερίνη. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμισο είναι 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμισο είναι 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κουκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σελίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά, ελληνική και γερμανική κουζίνα, το Κέρε Βούρς και το Πούλιτ Μπορκ, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό.

Σαπλακίδης, Β. Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Ωστότε, καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείο. Και αυτά που λέγαμε για πανεπιστημιακές σχολές, πλάκα κάναμε, έτσι. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείο, γεια σας. Καλό ξημέρωμα, bye.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.